0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φίλες και φίλοι και αγαπημένα μας παιδιά, είναι η ώρα του ταξιδιού.
0: Α.
1: Είναι η ώρα του ταξιδιού στην ενημέρωση. Είναι η πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Με την καλημέρα μας στο στόμα και ένα χαμόγελο. Να, μετά το πλήσιμο των δοντιών. Ξεκινάμε και σήμερα. Πάντα από το Ράδιο Εύρος και από τις γνωστές σας συχνότητες πλέον. Του 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, του 95,3 για το νότιο κομμάτι, για τη Σαμοθράκη, αλλά και δυτικά για την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι και που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Για όλους τους υπόλοιπους υπάρχει το radioevros.gr χωρίς περιορισμό σε όλο τον πλανήτη, αρκεί να έχετε την καλή διάθεση να το ακούσετε. Όπως υπάρχει εναλλακτικά πάλι μέσω του διαδικτύου και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming που λέμε έτσι διεθνώς εμείς, την διεθνή στην εκπομπή, στο Facebook, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, η ζωντανή μας μετάδοση, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα έτσι ώστε να αλληλεπιδρούμε, να επικοινωνούμε, όπως φαντάζομαι ότι έκαναν οι
0: Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Έκανε.
1: Ήταν. Ήτα εννοώ το άρθρο, έτσι. Φανταστείτε ότι είναι ήτα. Δηλαδή ότι χάσαμε. Τίποτα δεν χάσαμε.
0: Όχι, αδέρφια, αντέχουμε.
1: Όχι, μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει το Πασόκ.
0: Ναι,
1: δεν θα το δούμε στο εορτολόγιο. Πριν όμως πάμε στο εορτολόγιο, έτσι, για να υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Ναι. Εναλλαγής ρόλων και εκφράσεων και ηχοχρώματος. Δεν μας κλαίσει τον καιρό.
0: Α, ναι, οκ. Okay,
1: το πήγα γύρω-γύρω.
0: Πολύ γύρω-γύρω. Λοιπόν, δεν έχουμε φυσικά και σήμερα εικόνα από Σαμοθράκη, οπότε μπορώ να σας δώσω εικόνα μόνο από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη έχει 23,5 βαθμούς Κελσίου και επειδή βλέπω στο λιμάνι ένα περίεργο καράβι, προσπαθούσα λίγο να εντοπίσω να δω τι είναι, μήπως έκανα από αυτά τα...
1: Ξυγίνει.
0: Όχι ρε, από αυτά που φέρνουμε στρατιωτικό υλικό. Αλλά δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα είναι στους 23,5 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι είπαμε και εχθές, σήμερα αναμένεται να αγγίξει τους 34. Έπεσε η πρόβλεψη από τους 35 στους 34. Λοιπόν, στο Σουφλί αυτή την ώρα έχει 18 βαθμούς Κελσίου και εκεί η πρόβλεψη λέει ότι θα αγγίξει τους 33. Το Δηδημότυχο έχει 17,4 βαθμούς Κελσίου και η Οριστιάδα έχει 18,4. Και να πάμε και στα δίκαια, πάω στο Τρίγωνο, εκεί έχει 18,7.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι θερμοκρασίες αυτή την ώρα στον νομό Εύρου. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το βόρειο τμήμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας. Πολλά έχουν ακουστεί. Αν θα έρθει με ελικόπτερο, αν θα έρθει με τι θα έρθει. Συνήθως με ελικόπτερο έρχεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Θα κρατάς το χέρι του την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Ναι, ναι. Και θα επισκεφθεί το Δημότυχο για να εγκαινιάσει και κάποια σώα. Τώρα, αν θα κάνει δηλώσεις και τέτοια, να σας πω την αλήθεια, έχω τις επιφυλάξεις μου. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα.
1: 3 Σεπτεμβρίου, του Ιερομάρτυρος Ανθίμου του Επισκόπου.
0: Γιορτάζεται ο Αλεξανδρουπόλεος.
1: Ναι. Του Ιερομάρτυρος. Συγγνώμη, ναι, το είπαμε αυτό. Του Αριστείωνος του Επισκόπου επίσης. Του Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος. Και ο Μάρτυρος Πολυδόρου της Νέας Εφέσου. Παράλληλα της Οσίας Φίβης της Μάρτυρος. Όλοι αυτοί μαρτύρησαν για την πίστη τους. Οπότε πάμε να δούμε τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Άνθιμος και Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστείων, Αριστείωνας, Αριστέας, Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντης, Αρχόντο, Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδόρης, Πόλη, Πολυδώρα και Φίβος, Φίβη. Mm-hmm. Χρόνια τους πολλά. Ανατολή Ηλίου Είχαμε 4 μόλις λεπτά πριν από τις 7. Μαζί θα ανατέλουμε τις επόμενες μέρες. Και δύση λίγο θα έχουμε 8 λεπτά πριν από τις 8.
0: Ωραία. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσω την Ξανθήπη, την Ελένη και τη Μαρία. Να πούμε τώρα γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Η Μαρία εντωμεταξύ λέει υπέροχη η χθεσινοβραδινή εκπομπή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαράκη.
0: Λοιπόν, το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β' νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη.
1: Κάντε να γυρίσεις πίσω μετά.
0: Που ύμνησε ο Ξενοφόνος στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
1: Η πλάκα είναι ότι γυρνώντας νίκησαν τους πάντες. Μονάχασαν πολύ κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Τώρα το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες.
1: Νόμος 4.000, περιβόητος.
0: 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, γι' αυτό και το Πάσοκ έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
1: Εγώ γιατί φόρησα πράσινο, ναι. Να τιμήσω το
0: Τώρα, το 2004 σημειώνεται μια τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένια αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
1: Κάπου εκεί που λέτε, Γιάννη, καταρρίφθηκε, για όσους σκέφτονται λογικά, και αυτός ο μύθος περί της αποτελεσματικότητας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ναι, και των, ναι, ενόπλων δυνάμεων κτλ. Μπήκαν μέσα και όποιον πάρει ο χάρος.
0: Ναι, αυτό δεν το λες αποτελεσματικότητα.
1: Ναι, το οποίο λες πόσο υπολόγιζαν άραγε την ανθρώπινη ζωή και δι' των παιδιών τους έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράω. Πάμε στο 1875. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φέρντιναρντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων.
1: Γρήγορη γέννα είχε. Μαμά του.
0: Ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου, ο Φέρντιναρντ Πόρσε. 1926 γεννιέται η Ειρήνη Παπά. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο λοιπόν της Ειρήνης Λελέκου. Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, η Ειρήνη Παπά. Τώρα το 1947, σαν σήμερα γεννιέται ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μα συμπαθούσε αυτός εκεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Ναι, ναι, ήταν από αυτούς που τους υποστηρικτές μας, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, από θανάτους, το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου. Το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικός

0: και με απόλυτη αυταπάρνηση κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά γύρω στις 2 παρά 10. Μιλάμε για 10 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και δάσους, εντός του δάσους της Τσίγλας, στην περιοχή μεταξύ Αμορίου και Ψαθάδων. Ναι. Έτσι δηλαδή δεν ήταν
1: κάτω,
0: ότι...
1: Κάτω ήταν εδώ πάνω στο βουνάλακι.
0: Ναι. Λοιπόν, μας αναστάτωσε όπως και να έχει αυτή η φωτιά, γιατί δεν είχαμε ξαναδεί. Δεν θυμάμαι εγώ στο δάσος της Τσίγλας.
1: Στο σημείο όχι. Και εντάξει, είναι ένας πνεύμονας αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει εκεί.
0: Ναι. Τώρα, στα άλλα νέα, χθες είχαμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Βρεθήκαμε εκεί στο Σουφλί και είδαμε τέλος πάντων τι έγινε με το διάζωμα και την αποχώρηση του Μπένου ως πρόσωπο από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου.
1: Κατά ένα σπιρούνι που έλεγε ο Χάρικλιν.
0: Ναι, έτσι για να, γιατί τώρα... Ξέρεις τι, οι βαρύγδουποι τίτλοι πουλάνε. Και είδαμε ας πούμε να αναπαράγεται ένα ρεπορτάζ το οποίο παρουσίασε έτσι μια πολύ συγκρουσιακή κατάσταση. Εμείς δεν διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς και υπάρχουν διαφορές κάθετες μεταξύ διαζώματος και περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα το...
1: Δεν βγάλαμε πιστόλια σε πολιτισμένο επίπεδο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τόσο, αυτό που μας έμεινε εμάς είναι ότι αφήνει τέλος πάντων ανοιχτό το ενδεχόμενο, δεν αποκλεί την... επαναενεργοποίηση και ξανασυμμετοχή του ο κύριος Μπένος στην όλη αυτή προσπάθεια. Τώρα βέβαια οι όροι που θέτει μας, πιστεύω ότι είναι λίγο απίθανοι να πείσουν. Τι άλλο, χθες είχαμε και τον Τζίπρα ο οποίος έκανε την παρουσίαση του προγράμματός του εν ώψη της ΔΕΘ. Και έχω βρει έτσι ένα πολύ ωραίο απόσπασμα.
1: Γιατί έχει άξονες πυλώνες,
0: που συμπυκνώνει τις κυριότερες εξαγγελίες του κόμματος.
1: Δεν τα λέμε πια υποσχέσεις.
0: Ελλάς, ναι, υποσχέσεις του κόμματος Ελλάς σε περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση. Ας τις ακούσουμε. Αν μας κάνει τη χάρη. Ναι, μισό λεπτάκι, το έχουμε. Εδώ είναι, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
2: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
0: Λοιπόν,
1: κόστος. Κόστος.
0: Τώρα ΣΥΡΙΖΑ λέω.
1: Ναι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς το έβγαλε στα 6 δις. Η Νέα Δημοκρατία το έβγαλε 13.
1: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα.
0: Το θέμα είναι, εμένα μου αρέσει.
1: Θα τα πάω στο λογιστήριο του κράτους.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό το ότι που κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί. Θα κάνουμε το μισθό, λέει 1500 ευρώ. Ναι.
1: Από την τσέπη τους θα τα δώσουν.
0: Όχι, φυσικά. Από την τσέπη των επιχειρήσεων. Και όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία όσο επιτοπλίστων έχει μικρές επιχειρήσεις, έτσι τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ουσιαστικά θέτει σε αυτές το μπαλάκι, πετάει.
1: Σκέψου
0: σε αυτές το μπαλάκι.
1: Σκέψου ότι πριν από 25 χρόνια ήμουν πρόεδρος στο Εμπορικό Σύλλογο. Η μέση ελληνική επιχείρηση, ο μέσος όρος απασχόλησης στην ελληνική επιχείρηση ήταν 2,1 άτομα,
0: ναι,
1: από ανά επιχείρηση. Που σημαίνει δηλαδή, βέβαια τι κάνουμε, προσθέτεις τα διελιστήρια, προσθέτεις τα σούπερ μάρκετ, προσθέτεις όλους αυτούς που έχουν και το Χάρη, του Γιάννη, του Γιώργου που δεν έχουν κανέναν ή είναι μόνοι τους και ναι,

0: Έτσι, ναι. Ο μέσος όρος. Περνώντας κρίση και καθώς έχουμε χάσει τόσες θέσεις εργασίας με κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό κτλ., φαντάζομαι ότι αυτό το όριο είναι πολύ μικρότερο τώρα. Ναι. Δηλαδή, ποιον θα επηρεάσει, ναι, την κατώτερη οικονομική μάζα, ας το πούμε έτσι. Αλλά ναι. Ναι, ορισμένα πράγματα είναι ευχολόγια. Τώρα θα ανέβει ο μισθός του δημοσίου, φαντάζομαι, έτσι, και του δημοσίου υπαλλήλων. Προφανώς.
1: Πιθανόν όχι απαραίτητα.
0: Ναι, το ένα συμπαρασύρει το άλλο.
1: Όχι, γιατί δεν συμπαρασύρθηκε το δώρο του Χριστουγέννου και του Πάσχα.
0: Όχι, εκείνο απέμεινε. Δεν ήταν παράσυρση. Δηλαδή δεν συμπαρέσυρε η παύση του δώρου των δημοσίων υπαλλήλων, δεν συμπαρέσυρε και τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά αυτό ήταν προς τα κάτω. Όταν ανεβαίνουν, υπάρχει μια σύνδεση, τέλος πάντων. Ναι. Προσφάτως δηλαδή που ανέβηκε του ιδιωτικού τομέα ο μισθός, αυτές τις αυξήσεις που έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση, αυξήθηκε κατά τη και ο μισθός. Σωστά. Των δημοσίων υπαλλήλων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσουν όλα αυτά που λένε τα κόμματα, όποιο κόμμα και αν είναι, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι να έχουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα, θέλω να πιστεύω, των εξαγγελόμενων παροχών και των υποσχέσεων. Δεν τις κρίνω θετικές ή αρνητικές. Όλες οι υποσχέσεις θετικές είναι. Για το καλύτερο.
1: Προφανώς.
0: Της διαβίωσής μας λένε. Αλλά μέχρι εκεί, πόσο είναι εφικτές. Και εγώ θέλω να γίνει 3.000 ο μισθός. Θα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, και το ΦΠΑ να πέσει στο
0: 60%. Και να διαγραφεί ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, και όλα αυτά.
0: Αλλά.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα έτσι. Γιατί εξέδωσε και το ΚΚΕ εδώ το περιφερειακό τμήμα μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει τι πανηγυρίζει ο Άδωνης, ότι έχερε τέλος πάντων θερμής αποδοχής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις υγειονομικές μονάδες. Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχθηκε τις γνωστές, ας πούμε, επιθέσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης στις υγειονομικές δομές του Εύρου της Θράκης που επισκέφθηκε. Δεν είχαμε παρατράγουδα αυτή τη φορά. Οπότε, μήπως κάτι κάνει καλά, καλά.
0: Θέλω
1: δεν ξέρω.
0: Να το σχολιάσω αυτό το κομμάτι, Γιάννη, μια που το πρώτο ημίωρο θα πάει έτσι με αυτά τα σχόλια που κάνουμε, γιατί έχουμε και άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ, όπως το προσεγγίζω το θέμα, είναι ότι το αίσθημα, το ένστικτο, την κουλτούρα της φιλοξενίας την έχουμε σε υψηλό βαθμό εδώ πέρα. Δηλαδή πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο εύκολα θα είμαστε φιλόξενοι απέναντι σε κάποιον από ότι στο νότιο τμήμα της χώρας. Είναι διαπιστωμένο. Ναι.
1: Εντάξει, έτσι πως το θέτεις θα σου πω κάτι. Ναι. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει μεγαλύτερη μάζα που μπορεί να οργανωθεί και να.
0: Είναι, θα φτάσω και εκεί. Θα, το ένα κομμάτι, αυτό ήταν το θετικό της υπόθεσης. Ας πούμε ότι ο ξένιος Ζεύς από την αρχαιότητα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Αν είδες και τον Όλαν. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό μεταφράζεται και ως υποδιεκδικητικότητα. Εδώ. Ναι. Ούτε όταν ήμασταν περισσότεροι και υπήρχε μεγαλύτερη μάζα κινητοποιούμασταν. Να θυμίσω, και ως μεγαλύτερος αν θες, ίσως να μην το έχεις στο μυαλό σου τόσο, ότι πρώτο είδαμε στην Οριστιάδα διαδήλωση
1: με το που ήρθαν οι φοιτητές.
0: Ναι, οι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, πιο πριν το πολύ πολύ να είχαμε αγροτικές κινητοποίησεις που εκεί υπήρχε μάζα, αλλά και πάλι ήταν λίγο θεσμικού τύπου. Δεν είχαμε κάτι το πολύ δυναμικό με την έννοια της διεκδίκησης που κάνουν άλλες περιοχές. Που πολλές φορές αγγίζουν και τα όρια του τραμπουκισμού. Αλλά εντάξει, είμαστε λίγο διαφορετικοί. Από τη μία είναι καλό, από την άλλη δεν μας βγαίνει σε καλό η υποδιεκδικητικότητα. Ναι, μεν ευγενικοί άνθρωποι με τη φιλοξενία, αλλά μη διεκδικώντας, κανένας δεν έρχεται να σου δώσει, σου υπόσχονται και μετά τα αλλάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Το είδαμε και προσφάτως, ακούμε και με τα διαζώματα και με το εύρος μετά, πριν και παραπέρα και όλα τα σχετικά. Ναι. Εν τω μεταξύ, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
0: Βλέποντας εδώ πέρα κάτι που ανέβασε, που έχει γράψει επικαλούμενη και σχόλιο άλλης κυρίας, η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Παυλίνα Κυρμάνη.
1: Ναι, για το παιδικό σταθμό.
0: Για το παιδικό σταθμό.
1: Νηπιαγωγείο, τρίτο νηπιαγωγείο.
0: Νηπιαγωγείο, ναι. Ναι, λοιπόν, είναι το τρίτο νηπιαγωγείο.
1: Το τρίτο
0: νηπιαγωγείο. Με αυτές τις εικόνες της ντροπής που φαίνεται εδώ να έχει ανεβάσει στο Facebook, με τα ταβάνια που έχουν πέσει, όχι μόνο οι σοβάδες, λίγο θα πέσουν και οι σιδεριές. Τη ζούγκλα που επικρατεί στον αύλιο χώρο, να και ο Ταρζάν, να και η Τσίτα.
1: Ναι, τώρα όσον αφορά ειδικά τον αύλιο χώρο, επειδή το έχω επισκεφθεί στα πλαίσια του ρεπορτάζ του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Να, τώρα δείχνω και εικόνες που δημοσίευσε η κυρία Κυρμάνη. Πραγματικά τα παιδάκια κάνουν προαυλισμό κάτω από μια σκάλα. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος χώρος. Να, προαυλισμό κάνουν όσοι παρακολουθούν το Facebook. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, σαν ένα μπαλκονάκι. Όχι κάτω από μια σκάλα, για να είμαι και ακριβής. Σαν να είναι κάτω από ένα μπαλκόνι. Γιατί ενώ έχει μια τεράστια αυλή εκεί στο τρίτο νηπιαγωγείο, κάποια στιγμή μπήκαν υπηρεσίες του Δήμου και την ξυλώσανε όλοι, γιατί δεν ξέρω, ήταν ακατάλληλη, ήταν, δεν ξέρω. Και έκτοτε την έχουν αφήσει στη μοίρα της. Τους είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα μπει γκαζόν. Θα ισοπεδωθεί πρώτα ο χώρος και θα μπει γκαζόν. Δεν έγινε τίποτα. Και προς το παρόν η κατάσταση είναι τραγική.
0: Και το θέμα είναι ότι ο γκαζόν πρέπει να σπαρεί.
1: Πέρσι είχαμε στο ίδιο σχολείο που, είχε πέσει το ταβάνι στο δημοτικό. Αλλά ναι.
0: Και το γκαζόν πρέπει να φυτευτεί. Να φυτευτεί, θα πάρει και κάποιο χρόνο για να κάνει. Και η εποχή. Λοιπόν,
1: να φυτευτεί, θα πρέπει να συντηρείται, θα πρέπει να μπει σύστημα ποτίσματος.
0: Και από ό,τι βλέπω, η Επιτροπή Γονέων αναφέρει εδώ μέσω της συγκεκριμένης κυρίας, δεν ξέρω, Άνθη, αλλά αφού δημόσια έχει το όνομά της, η κυρία Εύα Καραφωτίου, γράφει εδώ πέρα ότι 2.000 ευρώ περίπου κοστίζει το να τοποθετηθεί πλαστικός ολοτάπητας.
1: Ναι.
0: Κάτι που θα έλυνε
1: αυτό
0: τα προβλήματα
1: ήταν το αίτημα,
0: και της συντήρησης.
1: Ήταν
0: και
1: το αίτημα των...
0: Το γονέων.
1: Να μπει ένας πλαστικός χωροτάπητας, αλλά ναι, εκεί η Δημοτική Αρχή επέμεινε να υπόσχεται φυσικό χωροτάπητα, ο οποίος προϋποθέτει και μια σειρά εργασιών.
0: Και εργασιών και συντήρησης, κυρίως στην περίοδο που λέμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλιώς προφανώς προτιμούμε το φυσικό από το τεχνητό σε κάθε πράγμα, αλλά... Όταν δεν υπάρχει κανείς να το συντηρήσει, τι νόημα θα έχει πάλι να γεμίσει έντομα και να κάνει το δικό του, πώς το λένε, μικροκλίμα, έχει την πανίδα του.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, γιατί δεν προλάβαμε καθόλου να καταπιαστούμε τα αθλητικά. Δεν πειράζει, τέθηκαν ωραία θεματάκια, νομίζω. Καλημέρα και στην Πάτρα και στην Έλενα. Φύγαμε, διαφημιστικό διάλειμμα, μουσική. Και επιστρέφουμε εδώ και πάλι.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο λογοθεραπείας, Οθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Ωραία, επιστρέψαμε στην πρωινή την περιοπολία μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. 97 και 1 η συχνότητα για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 97, συγγνώμη,
1: 95
0: και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά και ζωντανά στο Facebook. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα παράπονά σας, ό,τι τέλος πάντων εσείς επιθυμείτε.
1: Και εμείς από την πλευρά μας όμως σας προτείνουμε ωραία πράγματα. Δηλαδή σας λέμε, πάτε στα σιδηρικά χρώματα και του Κασαπιάν του Βάνη, πείτε 1924 και θα έχετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Θυμηθείτε το αυτό, είναι σπουδαίο. Ή πάτε στη Fit Car Rental, όχι μόνο για να νοικιάσετε αυτοκίνητο, αλλά για να εισπράξετε και τις υπηρεσίες του H2 Blaster, αυτού του μηχανήματος που καθαρίζει τις μηχανές του αυτοκίνητου. Ναι. Σπουδαία πράγματα λοιπόν. Τους υπόλοιπους θα σας το πω μετά. Κρατάω έκπληξη.
0: Okay.
1: Να πούμε βέβαια ότι μπορείτε να πάτε και στο Πατρόν να πιείτε ένα καφέ, να ξυπνήσετε. Εμείς πίνουμε για να ξυπνήσουμε. Καφέ, λοιπόν. Για να ξυπνήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να σας δώσουμε το σύνολο των ειδήσεων. Και κάτι είχες κρατήσει, Γιάννη.
0: Ναι. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, νομίζω χρήζει σχολιασμού. Βλέπουμε τώρα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Οριστιάδας, ανήρτησε χθες το απόγευμα ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες πλύσης, καθαρισμού και απολύμασης των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Οριστιάδας με στόχο την καθαριότητα και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγιεινής. Και μου κάνει έτσι αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι περάσαμε ένα καλοκαίρι με. Εντάξει, δεν είχαμε καύσωνες, αλλά είχαμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό συμβαίνει, αλλά με 35 βαθμούς παραδείγματος χάρη, να μην είναι 40 να είναι καύσωνας. Το περιβάλλον για την ανάπτυξη των μικροβίων και των οποιοδήποτε νόσων δημιουργούνται από τη σύψη νόσων, τέλος πάντων, οτιδήποτε δημιουργείται, ακόμα και η δυσοσμία από την σύψη των απορριμμάτων, καθώς κάποια μένουν, επικολούνται πάνω, γι' αυτό υπάρχει ανάγκη πλησίματος των κάδων. Μέσα στο καλοκαίρι δεν πρέπει να αφήνονται. Τουλάχιστον αυτό εξάγεται από το ύφος της ανακοίνωσης, όπως το λες, από τη διατύπωση.
0: Ναι, ναι. Αφού σου λέει να στόχο την καθαριότητα και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγιεινής.
1: Ναι, μπορεί να ξεκίνησε για δεύτερη φορά μέσα στο έτος ή για τρίτη, αλλά το θέμα είναι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, και από τα μηνύματα που πήρα και από φίλους ακροατές και από
1: ήταν άπλητο
0: προσωπική μου, ας πούμε, εμπειρία, δεν είδα όλο το καλοκαίρι να είναι οι κάδοι καθαροί. Αντίθετα, είδα να τρέχουν ζουμιά στους δρόμους από τα απορριμματοφόρα και να εξαπλώνεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, αυτή η βρωμιά.
1: Η επίδραση του καρπουζιού είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι ήταν μια κατάσταση πολύ άσχημη. Τώρα τι να πούμε, εντάξει, οκ, okay, προφανώς και κάλλιο αργά παρά αργότερα, αλλά νομίζω και κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός.
1: Που πέρασε.
0: Ναι. Αυτά, τώρα.
1: Από Αύγουστο χειμώνα, από Μάρτι καλοκαίρι.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο την αθλητική επικαιρότητα.
1: Πάμε αθλητικά γρήγορα, γιατί
0: καλημέρα στο Λεμεσό, στο παλιό νοσοκομείο, μας στέλνει ο Γιώργος.
1: Καλημέρα στο Γιώργο, λοιπόν, άντε καλή σεζόν να έχουμε. Και πάμε να δούμε την live sport, η οποία γράφει Turbo Bailey, κίνηση μάτου του Ολυμπιακού με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ και πάρτι στον κάμπο 0-4 την ΑΕΛ.
0: Άλλοι από κοινά λέμε για την διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου Ρεστιάδος, αλλά και στον Ολυμπιακό πολύ αργά του πήρανε για τις μεταγραφές.
1: Α, το τελείωμα, το τελείωμα. Ναι. Εντάξει, ήθελα να κάνουν έκπληξη.
0: Καλά.
1: Πέρασαν 10.000 ονόματα από τις εφημερίδες. Ευτυχώς που δεν ήμασταν ανοιχτοί τον Αύγουστο. Παρακολουθούσα καμιά φορά και διάβαζα ονόματα. Λοιπόν, πάρτι στον κάμπο 0-4 την ΑΕΛ, γκολ και ασίστη Γκοντζάλες και ΣΑ. Πιο κάτω, τρέλα για τον παιχταρά, έσκαση βόμβα του καλοκαιριού. Γιάννη, απομακρύνσου. Μη σε πάρουν τα σκάγια. Ξανά λέει με το τριφύλι στο στήθος ο μαέστρος Αζεντίν Ουναϊ με σούπερ ντιλ. Μάλιστα, 15 εκατομμύρια στη Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους. Στην Αθήνα ο Μαροκινός, εδώ πέρα 3 εκατομμύρια ευρώ λέει. Δεν διαβάζουν τα υπόλοιπα, τα αφήνω. Όλα ανοιχτά μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη, τότε τελειώνει οι μεταγραφές. Τότε κλείνει η περίοδος.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα. Ναι. Ζωάο Μάριο για νέα κούπα και τράκαρε σε πούλμαν, λέει. Τι εννοεί, μπορείς να διαβάσεις εσύ.
0: Υπό το υποκαταρακτώδη βροχείο, ΠΑΟΚ σφυροκόπησε τον Όφι, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης.
1: Ωραία, κατανοητό. Διακόπηκε κιόλας το ημίχρονο κάποια στιγμή.
0: Σόπαρε, τι τόσο πολύ.
1: Έβρεχε υπερβολικά πολύ. Ανέβασε ο Χρυσόστομος ο Παρανός νωρίτερα. Έρχεται, παιδιά, έχουμε πέσει έξω όλα τα μοντέλα. Λέει, το θεωρούσαμε πολύ λίγο, αλλά τελικά έχει γιγαντωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όντως είχε κεραυνούς, είχε. Α, φοβερό σύννεφο. Είδα σε μια φωτογραφία κάποιου φίλου που ανέβασε ένα τεράστιο σύννεφο πάνω από τη Θεσσαλονίκη, διάφορα τέτοια.
0: Πάντως εμάς δεν μας αγγίζει.
1: Όχι, όχι. Μέχρι Καβάλα, Μαξ Ξάνθη θα μπορούσε να πιάσει η απόλυξή του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος στην εφημερίδα Άρης, πολύ κοντά στον Μακούν. Χαλάει, λέει, του Ζάουε. Δεν είναι Μακούν. Μακούν, δεν Μακούν. Συνάδελφος είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Μαρκό. Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 στο κύπελο. Μεσογειακή 11 μετάλλια, 3 χρυσά, 5 αργυρά, 3 χάλκινα σε κοπηλασία, ιστιοπλοεία, γυμναστική και στίβο χθες. Μπάσκετ, βόμβα λιόλιου στον εισαγγελέα ΚΑΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ω, ποια ΚΑΕ άραγε. Λοιπόν, στους μεσογειακούς.
0: Πάντως λένε ότι δεν είναι στους Big Five.
1: Α,
0: δεν
1: είναι.
0: Δηλαδή, έτσι έγραφε κάπου.
1: Και Άρη δεν
0: είναι
1: μέσα.
0: Άρα δεν είναι ούτε και ο Πανελλήνιος. Υπάρχει τέτοια ομάδα, όχι.
1: Υπάρχει Πανελλήνιος. Πού?
0: Στο μπάσκετ.
1: Λες Big Five να θεωρεί. Να μην θεωρεί, ας πούμε. Αν είναι ΠΑΟΚ Άρη. Δεν υπάρχει ΑΕΚ εκεί, όντως. Ναι.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Και ποιον, τον Κολοσσότης Ρόδου, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Βάσει βαθμολογίας να το πάω. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Okay. Είπα να πούμε ότι οι μεσογειακοί που τελειώνουν, τέλειωσαν ουσιαστικά. Ένα αγώνισμα έχει νομίζω σήμερα μόνο. Ένα σημείο μαραθώνιος και τελετή λήξης. Είμαστε δεύτεροι σε μετάλλια. Mm-hmm. Τρίτη, συγγνώμη, τρίτη. Πρώτη είναι η Ιταλία που γίνεται στην έδρα του, στο Τάραντο, στη Σικελία. Και δεύτερη είναι οι Τούρκοι, τρίτη είμαστε εμείς και ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Αιγύπτιοι. Πάμε στη Sport Day.
0: Λοιπόν, πράσινο ρεκόρ γράφει Sport Day. Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, αποκτώντας από την Τζιρόνα έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ τον Αζεντίνου Ναχή. Η επιστροφή του Μαροκινού στο Κοροπή υπήρξε διακαής πόθος του Γιάννη Αλαφούζου, που γι' αυτό δεν δίστασε να κάνει την οικονομική υπέρβαση. Πιο κάτω τώρα, νέα βόμβα γράφει με τον Γκουστάβο Πουέρτα. Μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα, ανακοινώθηκε χθες τα Ερυθρόλευκα και ο Λεόν Μπέιλι. Εξτρέμ που φυσάει, η προσθήκη του Άσου της Άστον Βίλα προσδίδει στα φτερά του Ολυμπιακού ποιότητα, ενέργεια και πάθος. Και μίλησε με πράξεις, φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη, φέρουν τα απανωτά μεταγραφικά μπαμ, αποδεικνύοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καταιγίδα στον κάμπο, 0-4 έληξε το ΑΕΛ Ολυμπιακός, με το δεξί στο κύπελο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, άνοιξε λογαριασμό με τα πρώτα τους γκολ στην Ελλάδα, οι Γκονσάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Τάγκο με Τιάγκο, γράφει παρακάτω, κοντά σε συμφωνία και για τον νους του Όφι, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αργεντινός επιθετικός να μετακομίσει στον Πειραιά τον Ιανουάριο. Και επίσημα το αντίο σε Ροντινέι, ο οποίος πάει στη χώρα του, έτσι, στην Σάντος.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο διαβάζαμε.
0: Ναι.
1: Θα αφήσουν τον Όφη δηλαδή να κάνει λίγο μια αξιοπρεπή πορεία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το διαλύσουν, να τους πάρουν όλους τους παίκτες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Άρης είναι αυτό, για να το δω λίγο καλύτερα.
1: Άρης είναι, ναι,
0: ναι. Παίζει, λέει, ο Μακουίν.
1: Μακούν είναι, Μακούν.
0: Μακούν.
1: Ναι, πστ, Μακούν.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Όφι 0-0, έβρεξε αλλά όχι γκολ. Βολική λευκή ισοπαλία για τους κριτικούς στην Τούμπα, σε έναν αγώνα που διακόπηκε προσωρινά επειδή άνοιξαν οι ουρανοί. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, διπλό. Και Ζωάο Μάριο, η ΑΕΚ πέρασε από τη Χρυσούπολη με τέρματα των Ζήνη και Γεωργίεφ, ενώ ο Πορτογάλος επανέκαμψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε και ένα μάτς στην περιφέρειά μας. Τώρα, στο μπάσκετ, Μοντέρο, γι' αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ευκαιρία του Ντίνου και ΕΟΚ, σοβαρή καταγγελία αυτή που αναφέραμε νωρίτερα για παράνομη τέλος πάντων χρηματοδότηση κάποιες ΚΑΕ. Φως στο σπορ.
1: Πάμε στο φως στο σπορ. Άνετη τεσσάρα με πολλά κέφια στη Λάρισα ο Ολυμπιακός. Είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της ΑΕΛ. Μεγάλη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Πολύ όρεξη από όλους τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Το καθάρισε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Άνοιξαν λογαριασμό οι Γκοντζάλες, Σαρόκα, σκόραρε και ο Μπρούνο. Εξαιρετικός ο Φίλης, σούπερ η Ζέλσον, Φορτούνης, ήρεμη δύναμη ο Φρόιλερ. Ντεπούτο για λίγο στο τέλος ο Πέντερσεν. Ανταγωνιστική για 45 λεπτά η Λάρισα, δεν άντεξε στη συνέχεια. Άρεσε ο Καμπέτσης που έπαιξε ως αλλαγή σχεδόν 10.000 θεατές στο γήπεδο σε θερμή ατμόσφαιρα. Τώρα πιο κάτω μεταγραφικό Ντεμαράζ, το λιμάνι ο Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα και ο Τιάγκο Νους από τον Όφι. Πουέρτα ήρθα σε σύλλογο με τεράστια ιστορία. Δουλειά στο Ρέντι έπιασε κατευθείαν ο Κολοβιανός. Συγκινητικό αντίο στο Μουζακίτη. Θα τα ξαναπούμε. Έκανα πραγματικότητα ένα τρελό όνειρο. Θα το ξαναπούμε. Εγώ δεν το είδα γραμμένο γιατί το πρόσεχαν. Έκανε μια τέτοια υπόθεση ο νεαρός, μια τέτοια υπόσχεση ο νεαρός. Μπορεί να μην το είχε το δημοσίευμα που διάβαζα. Τώρα, από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας, Μοντέρο ψυχάρα. Επίθεση αγάπης από τους φίλους του Ολυμπιακού στον Ελ Προβλέμα με γνωστά ερυθρόλευκα συνθήματα και αμέτρητα αιτήματα για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Γνωρίζω τον κόσμο του Ολυμπιακού και περίμενα αυτή την υποδοχή, όμως όταν το ζεις σε χαροποιεί, είπε ο Δομινικανός, η αναφορά του στον Μπαρτζόκα αλλά και σε Βεζέκοφ Μακιντάιρ. Βροχή, διακοπή και ισοπαλία σε ένα μάτς που σημαδεύτηκε από σφοδρή καταιγίδα με δεκάλεπτη καθυστέρηση στην ανάπαυλα. Ο ΠΑΟΚ με τον Όφι έμεινα στο 0-0 στην Τούμπα για το κύπελο. Δεν είχε πολλές φάσεις σε αναμέτρηση. Αποβλήθηκε ο Τέιλορ στις καθυστερήσεις. Παλικάρι Μαρκό, ισοφαρίζοντας στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε πανάξιο 2-2 από την Κηφισιά, η οποία παρατάχθηκε με 9 αλλαγές σε σχέση με την 11η του πρωταθλήματος. Ξανά Ουναΐ. Στα πράσινα και πάλι ο Μπαροκινός, η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου ολοκληρώνεται απόψε στις 9, θα το έχει και ο Sky ζωντανά με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Λύση στο φινάλε με γκολ του Τσιλούδη. 10 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 τον Πασαραϊκό στις Σέρες και πήρε τους 3 πρώτους βαθμούς του στη Link Face του Κυπέλου. Πιο δίπλα στο Ρελαντί με ένα γκολ ένα ημίχρονο στο 10 ο Ζήνης, στο 83 ο Γεωργίεφ, η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη Link Face του Κυπέλου με σκορ 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Για να αλλάξουμε τώρα εφημερίδα και να πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίος γράφει Μουζακίτης πάνω πάνω αριστερά, σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά, λέει, το μεγαλείο ενός παιδιού που δεν ντρέπεται να δακρύσει.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει τώρα, τι να πούμε για το Μουζακίτη, δεν ξεκίνησε
1: καλή
0: καλά
1: διαδρομή,
0: τη χρονιά,
1: ναι, καλή
0: καλό είναι μήπως και, και εξελιχθεί.
1: Έτσι. Γιατί είδαμε πέρσι και τον του Κουστούλα να μην παίζει πολύ, φέτος νομίζω ότι τον αρχίζει στα μάτσο προπονητής.
0: Δεν,
1: οπότε
0: δεν έπεσε την αντίληψη. Ναι. Λοιπόν, στο θρύλο τουρμπο τζαμαϊκανός εξτρέμ Μπέιλι, η νέα βόμβα. Το Super Deal με την Aston Villa και η σπουδαία καριέρα του 29χρονου σε Αγγλία και Γερμανία. Πάνω από 50 εκατομμύρια έχουν δοθεί για τις μεταγραφές του. Πώς απογειώνει την επίθεση του θρύλου με την ταχύτητα και την τεχνική του. Πιο κάτω, αλλάζει και δείχνει πολλά ο νέος θρύλος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 04. Άνοιξε λογαριασμό ο Γκονσάλες που είχε και assist. Σκόραραν Γκουστάβο Σά, Μπρούνο και Ρόκα, άρεσαν Φίλης, Κουτσογούλας, αθόρυβη δύναμη ο Φρόιλερ, Ντεπούτο, ο Πέντερσεν. Κυρίαρχος λοιπόν Ολυμπιακός, σκόρπισε τη Λάρισα με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και μπήκε νικηφόρα στο κύπελο. Παρακάτω, συγκινητικό το αντίο του Ροντινέη και ανακοινώθηκε ο Πεκταράς, ντελήριο για Πουέρτα. Θέλω να δείξω τα δόντια μου, έχω νοοτροπία νικητή. Ας τα δείξει τα δόντια του άνθρωπου, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί άμα είναι και φρεσκοπλημένα.
0: Λοιπόν, έκλεισε και ο νους με θερμή εισήγηση Μέντι και εκστρατεία στο Βόλο. Ο λαός του θρύλου γεμίζει το Παθεσσαλικό για το μεθαυριανό ματς και περιμένει να δει και τον Κολομβιανό. Αυτά από τη συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Πάμε στην ώρα των σπορ. Λέει Μάρκο Νίκολιτς, σοβαρή προσέγγιση. Είμαι ικανοποιημένος. Ο κόσμος μας δημιουργεί μεγάλη υποχρέωση. Ή ο κόσμος μας δημιουργεί μεγάλη υποχρέωση. Ενέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Φόβερα, νίκησε μια απίστευτη ομάδα και η ΑΕΚ, μπράβο. Λοιπόν, έλαμψαν τρεις και ο λαός. Εξαιρετικά πράγματα από Αριάγκα, Λίκο Γιάννη και Ζήνη στη νίκη Κυπέλου 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Σκόραραν Ζήνη και Γεωργίεφ. Χιτρινόμαυροι και η Χρυσούπολη από τους απίστευτους ενωσίτες. Εδώ που τα λέμε κατά καιρούς τα κύπελα έχουν γίνει απίστευτες εκπλήξεις,
0: ναι.
1: Οπότε θέλουν μια προσοχή από τις μεγάλες ομάδες. Ζωάο Μάριο ξανά επέστρεψε στην ΑΕΚ ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Φωτιά, τι λέει, φωτιά.
0: Φιζέλ.
1: Φιζέλ στην ώρα. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Final Four και να το πάρουμε.
0: Ωραία.
1: Να το κάνετε. Και ποδόσφαιρο γυναικών, φιλική πεντάρα 5-0 επί της Χαλκίδας.
0: Μάλιστα. Sport Time λοιπόν, και τι έχουμε εδώ πέρα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Ο Μαρινάκης αγκαλίτσα με τον Μεντιλίμπαρ ή το αντίθετο. Μεντιλίμπαρ αγκαλιά με τον Μαρινάκη. Είδες τι παίκτες σου έχω φέρει, του λέει. Καλά, εντάξει τώρα την ΑΕΛ κέρδισες με τη Λίμπαρ. Έχεις να αποδείξεις πολλά.
1: Μαρινάκη θα λέει αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε στο πάντων,
0: ο Μετιλίμπαρ έχει να αποδείξει πολλά. Μέτρο Σπορ, μια
1: από τι ελληνικέ
0: εφημερίδες.
1: Πάνω, Καρέτσας, Γιάννη, το μυαλό μου είναι σε σένα. Όχι σε σένα, στον Κωνσταντέλια. Οι τη Ντόρτμουντ φωτογραφήθηκαν μετά το 5-0 στο κύπελο επί τη αεραστεχνική Χέμπισι του Αμβούργου και ο Καρέτσας φρόντισε να αφιερώσει την πρόκριση στον Κωνσταντέλια κρατώντας τη φανέλα του. Είναι ο μόνος σκυθροπός στη φωτογραφία. Οι άλλοι δεν πρόλαβα να γνωρίσουν το παλικάρι μας καλά. Λοιπόν, ρεσιτάλα στοχίας, φλίαρο στο πρώτο και πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε στο κολυμπητήριο της Τούμπας προφανώς. Δύσκολες οι συνθήκες για τις δύο ομάδες με την απαράδεκτη ώρα έναρξης και τη συνεχή καταρακτώδη βροχή. Λύση, αν δεν σκοράρουμε όλα θα είναι πολύ δύσκολα. Μπαταούλας, έπρεπε να κερδίσουμε, δεν βγήκε, κοιτάμε μπροστά. Αυτός είναι του Όφη. Λοιπόν, πάω κόφι 0-0, άνετος ο ντεμπούτο του Μπαταούλας και λίγα πράγματα στο δικό του ο ανέτοιμος Ουγκρέσιτς. 8 σωτήρες αποκρούσεις ο Χριστόγεώργος. Λοιπόν, Βινίσιους συν 3, εκτός από τον έμπειρο επιθετικό της Γκρέμιο. Στα υπόψη του ΠΑΟΚ, ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, ο 24χρονος Ιταλός Έτι Σαλτσέδο και ο 29χρονος αμυντικός χάφτης Αουγσμπουργκ Γιάκιτς. Σορετήρε, αρνητική απάντηση του ΠΑΟΚ σε πρόταση από ομάδα της Championship. Πάμε να δούμε πιο κάτω. Κύπελλο Ελλάδος, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2. Αμφίβολος ο Φαμπιάνο στον Άρη, τρέχει να προλάβει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, έτοιμος ο Σούταλο για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Ηρακλής, το αντίο του Βίτλι, ανάρτηση για την αποχώρηση του από... του ΑΠΟ. Με πολύ συνέστημα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα στον Ηρακλή. Και Αλμασίδης για χαφ στον Απόλλωνα, ο νεαρός αμυντικός μέσος. Ο Απόλλωνας πρέπει να είναι της Καλαμαριάς αυτός. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί να το έχει η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και γυρίζουμε το κουμπάκι μας
0: και πάμε σε διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ασφάλεια. εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Σύγχρονο.
7: Πολυδύναμο.
6: Μοντέρνο.
7: Ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
6: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
7: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
6: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
8: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Πού να πάμε.
0: Και πού να πάμε αυτό. Να,
1: θα βρούμε καλύτερα.
0: Και εσείς που θα βρείτε καλύτερα. Έτσι. Δεν έχει. Οπότε
1: εδώ είμαστε,
0: συμβιβάζεστε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς.
1: Προτάσεις σας έχουμε.
0: Ναι,
1: συνεχώς. Παραδείγματος χάρη, τώρα μου έρχεται στο μυαλό εμένα ότι είναι καιρός που πρέπει να κάνετε λίγο τα πόδια σας, έτσι, τα χέρια σας, τα νύχια σας. Γιατί βγήκατε έξω στις παραλίες, πατήσατε τις πετρούλες, κάνατε, μπορεί να γδαρθήκαν τα πόδια και τα λοιπά, μούλιασαν στο νερό. Περιποιηθείτε τα λίγο τώρα πριν τα βάλετε,
0: ναι, δηλαδή, στις κάλτσες.
1: Και γι' αυτό υπάρχει το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που λέγεται Top Charm.
0: Και υπάρχει και σε Ορεστιάδα και σε Δημότυχο για να μην έχετε δικαιολογία.
1: Οπότε σηκώνει πολλά πόδια.
0: Ναι.
1: Επίσης μπορούμε να σας προτείνουμε και κάτι άλλο. Όταν θα πεινάσετε, να έχετε πάντα κατά νου το κρεοτεχνείο του Τόλι του Γουδελίδη, γιατί έχει πολύ υψηλή ποιότητα κρεάτων, σας φροντίζει, είναι και χιουμορίστας που το βάζετε αυτό, λοιπόν, αλλά αυτό είναι στο πλαίσιο των relationships που λέμε, των σχέσεων, το λέμε, εμείς στο χωριό μου έτσι λέγαμε πάντα. Τις κοινωνικές σχέσεις λέγαμε relationships. Και μπορείτε να πάτε εκεί στο τόλι του Γουδελίδη. Είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Πολύ εύκολο στους διπλούς δρόμους. Και θα μας θυμηθείτε, γιατί είπαμε, θα βρείτε από όλα καθαρά τακτοποιημένα, όπως ακριβώς τα θέλετε, όλη την ποικιλία των κρεάτων. Και με φοβερή διακόσμηση, που σας είπα εγώ χθες, παραλίγο να πάρω τη γλάστρα. Ακόμα, γι' αυτό γιατί δεν έβλεπα καλά. Οπτικά όμως και ακουστικά, αν δεν βλέπετε ή δεν ακούτε σαν και εμένα, έχει το Όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη απέναντι από την κεντρική πλατεία, σχεδόν και της πόλης, στην Κωνσταντινούπολης, όπου μπορείτε να κάνετε και ακουγράμματα, να δείτε δηλαδή την ποιότητα, το μέγεθος του προβλήματος που μπορεί να έχετε τα αυτιά σας, την ακοή σας, αλλά και φυσικά να πάρετε και τα Moscow Mule, τα απίθανα, πανέμορφα, εκπληκτικά γυαλιά ηλίου, τα οποία παρουσιάζει πλέον και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο ο Δημήτρης Χαρνίδης. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε για την εμπειρία του.
0: Ωραία.
1: Κάποια, όταν τελειώσει η εκθέση, τέλος πάντων.
0: Έχει ο Θεός.
1: Όλα αυτά σας τα προτείνουμε. Σας είπαμε ήδη για τη Fit Car Rental, σας είπαμε ήδη για τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν με την έκπτωση 24%. Αυτό που δεν σας είπαμε όμως είναι η εφημερίδα Δημοκρατία και το πρώτο πολιτικό πρωτοσέλιδο. Πριν όμως.
0: Κάτσε. Άραξε.
1: Αυτό θα έλεγα πριν.
0: Έχουμε εδώ τον Μπάμπη. Μας στέλνει μια Αλεξανδρούπολη. Θα του πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα.
0: Έχουμε την Ξανθή. Δεν θα την πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ξανθή, καλημέρα.
0: Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Πάνο.
1: Πού
0: ο οποίος.
1: Πού είναι αυτός.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι Βενετία ή κάπου αλλού παίζει μπάλα.
1: Βενετία ήταν ο Κλούνι.
0: Και ο Πάνος.
1: Και ο Πάνος.
0: Ναι. Και μας λέει καλημέρα, παιδιά, καλή σεζόν. Δεν μπορούμε εμείς έτσι απλά να πάμε
1: καλημέρα,
0: στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Και ευχαριστούμε.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένω κάτι ανακοινώσεις από τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Ξέρει αυτός, τον παρακολουθώ.
1: Δεν θα γίνουν στο φεστιβάλ της Βενετίας, άσχετα είναι.
0: Θα μπορούσαν.
1: Άσχετα με εκείνο. Θα μπορούσαν. Ε?
0: Θα μπορούσαν. Προχωράμε. Okay.
1: Καλά. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία και στο Μανώλη Κωτάκη, ο οποίος κοιτάει εκεί δίπλα από το λογότυπο, όπως πάντα. Ο τύπος, η πολιτική και η εθνική ανεξαρτησία. Λέει όλο νόημα.
0: Για να το δούμε μετά
1: το
0: στην εστία.
1: Θα το δούμε στην εστία. Προς το παρόν κρατάμε τη φάτσα του. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Θαλάσσιο, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, λέει, Φετιγέ Κάς. Και ο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Γιάννη, καλά που δεν σου τύχε εσένα.
0: Φιούξ.
1: Και ναι, μπορούμε να το ονομάσουμε Θαλάσσιο Πάρκο Αμερική.
0: Ναι, και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι μετά.
1: Δεν είδες που κλωτσάει τις πινακίδες από τη λίμνη Οντάριο και την ονόμασε Αμερική.
0: Και ήδη σε κάποιους χάρτες εμφανίζεται.
1: Ναι, κάποιοι. Αλλά ποιος χάρτης, μία εφαρμογή χαρτών, η οποία δεν άλλαξε το όνομα, είχε 308% αύξηση στις συνδρομές της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάθημα σε 7 χρόνια. Ειδού και τα ντοκουμέντα. Γράφει εδώ πέρα, έχει κάποια παιδικά
0: τώρα,
1: βιβλία, σχολικά βιβλία. Τι είναι.
0: Μετά από αυτό που έγινε, ψάχνει να βρει τα ρέστα της η εφημερίδα.
1: Ναι, μάλλον. Ναι. Από τη Β έχει την κυρία Ζαχαράκη εδώ πέρα, από την Δευτέρα Δημοτικού, λέει, στα νύχια της Woke Agenda. ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Κοίτα τώρα, για αυτού του τύπου τις εφημερίδες κάποτε δακτυλοδεικτούμενοι ήταν όσοι ήταν γόνοι χωρισμένων οικογενειών, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν στίγμα. Ξεπεράσαμε και αυτό. Πάλι επιβίωσε ο κόσμος.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά έχουμε υπογεννητικότητα. Λοιπόν, αργά για δάκρυα. Μπαίνος τέλος από τον Εύρο, λέει η εφημερίδα, αφού ξεζουμίστηκε από τον Μητσοτάκη ο υπουργός του Σιμίτη. Προσπάθησε, όχι προσποιήθηκε, παρετήθηκε.
0: Ούτε προσπάθησε,
1: τίποτα δεν έκανε. Απλά παρετήθηκε ο άνθρωπος από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Το είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ. Σε ειδική ρύθμιση, πιο δίπλα στο στρατό, περνάει η διαχείριση του αυθόδου πυρετού της Λέσβου. Κηρυχτή στρατιωτικό νόμο στην Ισή. Ξεκάθαρο μήνυμα Κικίλια. Καμία επιβάρυνση στην αυτιλία δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά. Ναι. Έχουν δηλαδή αρκετά
0: οι εφοπλιστές.
1: Μπορούν να τη βγάλουν. Γιατί άμα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, ρε,
0: θα τους βοηθήσουμε τους εφοπλιστάς.
1: Ξεσηκώθηκε και η Άνδρος κατά του Σταύρου Παπασταύρου.
0: Mm-hmm.
1: Και η ιστορία εκδικείται πανικό στη Γερμανία από την επέλαση του AfD. Ο Στουρνάρας του Βερολίνου επιστρατεύει, λέει, απειλές. Ηχείως θύμισε το Δημήτρη Μέλισανίδη. Πάμε παρακάτω, Ιωάννη, στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό του πρωτοσέλιδο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις.

0: οικιστικιάς. Θα γκρεμίσουν, άμα δεν γκρεμίσουν.
1: Ναι. Λοιπόν, κινηματογραφική όπερα με την Φανή Αρντάν από τη λυρική σκηνή.
0: Α, Φανή γράφει.
1: Ναι.
0: Όμως, Φανή Αρντάν την ξέρουμε τόσα χρόνια. Anyway.
1: Okay, ναι. Τόνος mm-hmm. εκεί το διαβάζω.
0: Όχι, είναι συνάδελφος, έχετε ήδη για μύτη με μένα.
1: Λοιπόν, νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος, 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δις το χρόνο. Τάζει αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων για φάρμακα, μείωση ΦΠΑ και επίδομα σε όλους τους φοιτητές στην περιφέρεια από λεφτόδεντρα. Υπόσχεται να χτίσει το κράτος, να χτίσει το κράτος 50.000 σπίτια σε 4 χρόνια, σαν να είναι Lego, και μιλάει για πατριωτική εισφορά σε πλούσιους όπως το 15-19 που υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Θέλει να κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, την οποία άφησε χρεοκοπημένη το 2019. Μάλιστα, ξεκάθαρη η θέση της εφημερίδας, δεν αφήνει περιθώρια για να πει κανείς ότι...
0: Όντως το λέει το πρόγραμμα του, άσχετα να το σχολιάζει αρνητικά.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο.
0: Χειροκροτήστε Κατερίνα, έλα, ο Γιάννης είπε τη λέξη αποστρατιωτικοποίηση.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους, καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Παρακάτω, κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο ελεύθερος τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχιάς Αττικής. Ένταση Γερμανίας-Ρωσίας, το μήνυμα του Βερολίνου και η απάντηση του Πούτιν. Νέα ανάφλεξη ΗΠΑ Ιράν. Ρεκόρ τριετίας για τις τιμές στο φυσικό αέριο προς τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Προφανώς το βαρέλι. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη. Αυτό έλειπε. Και πάρκο αέναων στο Φαλιρικό Όρμο, πράσινος πνεύμονας δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας.
0: Εγώ σκέφτομαι ότι η Σταυρούλα Γελαδεράκη θα έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ η εφημερίδα είπε πολλά. Είπε για Ευρώπη, πολέμους και χωρίς να αναφέρει Ουκρανία. Είπε για πόλεμο στον κόλπο, είπε γενικώς. Λοιπόν, να τη δώσουμε ένα ημίωρο σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε στα νέα. Προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο. Και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Τι καλά το πάμε σήμερα.
0: Ναι, πολύ αποστρατιωτικοποίηση έχει πέσει.
1: Τώρα δηλαδή, το χάσες.
0: Ναι, πολύ αποστρατιωτικοποίηση έχει πέσει. Άμα μας βγει και πώς το λένε εκείνο που δεν μπορώ να πω εγώ. Το
1: Ιμπεριαλιστικό.
0: Ναι, οι ιμπεριαλιστικές. Ναι. Τέλος πάντων αυτό. Οχήματα ρομπότ κατασκευάζει ο ελληνικός στρατός. Οι ουρές της επίσκεψης. Ουρές. Καλήν στην Αθήνα. Mm-hmm. Και πιο κάτω όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για την μείωση. Στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών, στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών, 0,5% για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα. Στόχος να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί απασχόληση. Αυτό είναι το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πιθανόν.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα, το οποίο αναφέρεται πιο κάτω. Ύψος 7,39 δισεκατομμυρίων, λέει, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα, με ένα εκατομμύριο, με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λοιπόν, αν το ύψος είναι τα 7,5 δις στην τετραετία, αντέχεται οικονομικά.
1: Ναι.
0: Αν είναι τα 13 το έτος που λέει η άλλη εφημερίδα, γιατί η απόκληση είναι τεράστια, προφανώς δεν το αντέχει η οικονομία μας έτσι. Έναρξη φεστιβάλ, η Βενετία ρίχνει φως στο Μέρντοκ και ο Τζορτζ Κλούνι τι κάνει, ρίχνει άκυρο στον Τραμπ. Μάλιστα. Ναι. Δεν ίδρωσε το αυτή του Τραμπ προφανώς, αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας είναι ο νέος ψυχρός πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε. Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας, υβριδικές προκλήσεις από την Μόσχα ταυτοποιήθηκε σε δύο. Ταυτοποιήθηκαν μάλλον δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Πολιτικό παρασκήνιο, το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο. Και ποιος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης έφαγε στο Μαξίμου.
1: Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ.
0: Να πούμε όποιος πεινούσε. Πέθανε και ο Μπερλουσκόνη.
1: Σου είπα, ο Ρούμπερτ Μέρντοχ.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ζητείτε λύση για την...

0: Κυψέλη του Λαγκαδά, το οκταγωνικό σχολείο που ήταν μπροστά για την εποχή του κινδυνεύει. Και Σίση, όταν το Πεκίνο κλείνει το μάτι στη Μέκα. Mm-hmm. Ο Σί και ο Σίση δηλαδή.
1: Λοιπόν, το μακελιό ακολουθεί, Βυσόβι Μπόμπολες λέει, άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ σε Περιστέρι Μυτιλινέο για τον Φαλιρικό Όρμο. Από διπλά, η εικόνα της καρέκλας και ο διχασμός του κοινού. Πότε πρέπει οι μύθοι να αποσύρονται για να μην διασύρονται? Καταπιάνεται λοιπόν με την περίπτωση του Γιάννη Πάριου, που τις τελευταίες μέρες πολύ το έχουμε δει να παίζει το όνομά του στα πρωτοσέλιδα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι έχει παιχτεί και τόσο πολύ.
0: Ούτε εγώ. Παρακολούθησα μόνο, σου λέω, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος δήλωσε ο ίδιος ότι έχει μια κάποια μικροασθένεια. Από εκεί και πέρα αρχίσαν όλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, λυπηθείτε τους πτωχούς και έντιμους ολιγάρχες. Τι υπερκέρδη κατέγραψαν Λάτσης, Βαρδινογιάννης στην κρίση των καυσίμων. Παρακάτω τώρα και στο κύριο θέμα, έχει τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Νετανιάχου και τον Θόδωρο Λάγιο, τον πρώην διευθυντή εξοπλισμών, αυτός που είπε όχι στο σκάνδαλο και τον έδιωξαν με τις κλωτσιές από το ΥΠΕΘΑ. Λοιπόν, ο τίτλος: ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης διέταζε υπουργούς και στρατιωτικούς να δώσουν τις δουλειές τους Εβραίους την ώρα που το Predator υπέκλεπτε. 500 εκατομμύρια μίζα από τον διεθνή διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Έδιωξα νύχτα το Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών. Πώς χώθηκε σφήνα ο ανιψιός του Νετανιάχου.
0: Πάρτε ανιψιόν είχαμε εδώ.
1: Ναι, ναι. Και πέταξαν έξω τους Καναδούς και έδωσαν την εργολαβία στους Ισραηλινούς με προμηθευτή τον ανιψιό του Νετανιάχου με 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Mm-hmm.
0: Ναι. Μάλιστα. Να υπάγουμε και στην εστία.
1: Ναι, να το δούμε λίγο και αυτό του Κωτάκη.
0: Για να γνώσουμε τον Μανώλη Κωτάκη. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα.
1: Α, καλά, εντάξει. Τώρα ξέρεις τι έγινε. Έκανε ένα βιντεάκι ο Πρωθυπουργός, το οποίο ήταν όλο AI για την ολοκλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης. Μάλλον αυτό είναι δηλαδή το βίντεο. Γιατί αυτή την αισθητική έχει εικόνα που βλέπω. Δεν ήταν και σε υψηλή ανάλυση ο χάρτης για να πει κανείς ότι έχει όλα τα νησιά του Αιγαίου.
0: Το Καστελόριζο είναι και κρούλι. Άφαντο λοιπόν το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη, που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Λοιπόν, για να δούμε το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη. Ο τύπος, η πολιτική και η εθνική ανεξαρτησία, λέει. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει χθες το πρωί την ανάρτησή του στο Twitter, με την οποία διαφωνεί με την προσέγγιση μας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς του έκανε μάθημα με την δήλωσή του για το ακαθόριστο φύλο του ΕΟΠΗ, και προσθέτει μεταξύ άλλων τα εξής. Η κριτική αυτή γίνεται από τις εφημερίδες μας που αντιπολιτεύονται, πολεμούν σκληρά τον Πρωθυπουργό. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι walk agenda, καθώς ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπουργό οικονομικών που είναι παντρεμένος με άνδρα και έχει υιοθετήσει παιδιά. Δεν υπηρέτησα και δεν υπηρετώ τη walk agenda. Οι επιλογές φίλου ήταν στον οδηγό του ΕΟΠΗ και επί Σαμαρά. Ούτε εγώ ούτε ο Αντώνης Σαμαράς υπηρετούμε τη walk agenda. Αυτά μας λέει ο κύριος υπουργός στην ανάρτησή του, και μετά αρχίζει να λέει διάφορα για τον υπουργό. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο για να το διαβάσουμε όλο τώρα, και συνεχίζεται και στη σελίδα 3. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει, σε δεινή θέση η Ελλάς στην ελευθερία του τύπου, και οξύνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι. Βερολινό οξύνεται ακόμα περισσότερο η αντιπαράθεση της Ευρώπης με την Ρωσία μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβερνήσεως ότι η Μόσχα ευθύνεται και για την απόπειρα επιθέσεως στο αεροδρόμιο της Λειψίας με drones που έφεραν εκρηκτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει σκληρό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με τη χρησιμοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Πιο κάτω, σκοτεινά νερά, τι δεν θέλει η Ουκρανία να γνωρίζουμε για τον Nord Stream, είναι το άρθρο του Γεωργίου Οικονόμου. Κικίλιας, να μην επιβαρύνουν την κοινωνία οι πράσινες πολιτικές. Ψαλίδης στις προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη από την Moody's. Και αν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε τη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, η αναγέννηση της περιφέρειας και το κράτος, και μετά το δημιούργημα των πάγων, Μετά το δημοψήφισμα των πάγων, αχα, είναι το άρθρο του ΑΠ Δημόπουλου που αναφέρεται στην Ισλανδία.
1: Μάστε.
0: Τώρα η Ισλανδία, το αφήγημα προκειμένου να ενταχθεί ή να μην ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να κάνει με το δικό της φόβο μήπως αρχίσουν αξιώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ, όπως έκανε ο πρόεδρος για την Γρυλανδία.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλει και θέλει ότι πιστεύει ότι θα το αντιμετωπίσει μόνη της το οποιοδήποτε, δικαίωμά της είναι. Άλλωστε είναι πολλοί κόσμος. Πώς είναι, 500-700 χιλιάδες, πώς είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Δήμο, στον Χρήστο και την Ελένη και η ανακοινώση του Παναγιώτη το απόγευμα.
0: Ωραία, ξύπνησαν οι άρινες της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ενεργοποιούνται σιγά σιγά. Πάμε να δούμε και τη γραφική Εσπρέσο. Μπαμ μπαμ και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Λοιπόν, Φίλιππος Λεμός και Μαριάννα Γουλανδρή στις Ποράδες. Είδαμε το φως, το αληθινό.
0: Κοίτα δες πόσα πλοία έχουν και με ένα φουσκωτό πήγαν.
1: Ναι, σκαημένους. Λοιπόν, TV Star έκδισε τον πρώην του. Έτσι γράφει, το θύμα κάνει λόγο για σωματική
0: ελεκτική βία.
1: Και ελεκτική βία. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αλφα-ταφ, σε αστυνομικό τμήμα δηλαδή, και καταγγελίες. Okay. Η κόρη της Μιλιαρές, η Ολοτσίτσιδη στη φύση. Okay. Και από το διαμέρισμα του σκότους στις φυλακή στα σίδερα. Προφυλακίστηκαν το σατανικό ζεύγος και ο Αφγανός. Ο Κονταρός θα παίξει τον Μανώλη στα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα. Και όσο λέει στη Μαρία Ανδρέου για το φλερτ με την υποκριτική, τους Βανδύ Μπισμπίκη και την οικογένειά του. Ο Κονταρός είναι στάρ της κριτικής μουσικής. Έτσι.
0: Αχα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να διαλυματιστούμε.
1: Πάμε, φύγαμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: συνεχίζουμε με την πρωινή μας περιπολία. Είναι παρά 20, παρά 18 για την ακριβενιά, παρά 18 ή 8 και 42 τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Εδώ λοιπόν στο Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία καθημερινά με Χάρη Καταρίδη
1: και Γιάννη Παπαλικούδη.
0: Και να πάμε λίγο γρήγορα για να τις τελειώνουμε τις εφημερίδες. Έχουμε την εφημερίδα των συντακτών να ακολουθεί.
1: Ωραία. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Πιο κάτω, Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1974, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια. Ακόμη πιο κάτω, ακριβό χρήμα. Ο πληθωρισμός φέρνει αύξηση επιτοκίων. Πότε ήταν φθηνό το χρήμα, ρε παιδιά.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Αντιπροεδρία Βουλής, γαλάζιο μπλόκο στην Άγκυρα.
0: Στην Ακρίτα.
1: Στην Άγκυρα, καλά. Ναι. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Γαλάζιο μπρόκολο, λοιπόν.
0: Μπρόκολο.
1: Στην Ακρίτα και στους Ακρίτες. Ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είδα την Ακρίτα να σκοτώνεται με τη Λατινοπούλου σε ένα πάνελ.
0: Α, πού βρέθηκαν αυτές.
1: Ναι,
0: σε ένα πάνελ, θα μου πεις.
1: Σε ένα πάνελ βρέθηκαν, δεν ξέρω σε ποιο ήταν. Το είδα να αναπαράγεται απλώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ξέρεις, μιλάνε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνει μαζί και δυο μαζί και δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτό δυσπηρετός, ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης, σιδηρόδρομο, συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά, νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εγκαίνια για πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, φεστιβάλ Βενετίας, εκεί που είναι ο Πάνος, πρεμιέρα με στάρ και πολιτικές ταινίες, Παναθηναϊκό Σουναή στο παραένα και κύπελο. Πάμε παρακάτω στην καθημερινή.
0: Εφημερίδα καθημερινή λοιπόν για την συνέχεια. Στο φίλο της σήμερα γράφει: με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Εντάξει, τι περιμέναμε να μείνουν και με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Να πάρτε ένα δισεκατομμύριο και από εμάς να τη φτιάξετε.
0: Ναι, ναι. Ο Ερντογάν λοιπόν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.
1: Πολύ προχώ.
0: Πιο κάτω τώρα, ξαναγεννιέται λέει το παραλιακό μέτωπο. Και έχει εδώ το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Έτσι δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω, γιατί ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι. Ξεκομμένα τα ΑΕΗ από την αγορά. Έκθεση της Eurobank. Της τρευλώσης, τριτοβάθμια εκπαίδευση και το αρνητικό ισοζύγιο των δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς, καταγράφει έκθεση της Eurobank. Όπως ανεφέρεται, είναι απορίας άξιων πως είναι δυνατόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα να χορηγεί πτυχία πανεπιστημίου σε ανθρώπους που αποτιμώνται ως λειτουργικά αναλφάβητοι. Σκληρή κριτική. Από δηλώ τώρα ενισχύει το άξονας Ρωσίας-Κίνας-Ιράν. Οι ηγέτες της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Κίνα Σι Τζιπίνγκ είχαν επαφές μεταξύ τους, καθώς και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Κυργιστάν. Όπως φαίνεται, ο άξονας Κίνας-Ρωσίας-Ιράν επιβιώνει και αναπτύσσεται. Τέρμα πάνω γράφει αύξηση επιτοκίων, νέες πιέσεις στα νοικοκυριά. Παρθενώνας, γιατί το ΚΑΣ αρνήθηκε δανεισμό θραυσμάτων. Και πώς καταπολεμείται η ανθεκτική κατάθλιψη. Ενδιαφέρον θέμα στη στήλη καλύτερη ζωή της εφημερίδας καθημερινή. Καλοκαίρι, έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Όχι στα μετεωρολογικά δελτία. Λοιπόν, παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 ή 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που θα κερδίσουν από τη διαφαινόμενη επιμήκυση της σεζόν. Αντιθέτως, λιγότερες σε σύγκριση με πέρυσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Όσο πιο βόρεια. Ναι,
1: ναι, λένε ότι στη Μύκονο φέτος
0: δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Διάβασε την πιο κάτω, είδεσαι και θα τη σχολιάσουμε, Γιάννη.
0: Ωραία. Στρατός για τον Αυθόδη στη Λέσβο. Αναλαμβάνει τον συντονισμό.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία να πούμε ότι όλα τα νησιά έχουν κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και θα δικαιολογήσουμε την ύπαρξη του στρατού στον Ερντογάν ότι πήγε για, να, για τον Αυθόδη πήγε.
0: Α, για την αποστρατιωτικοποίηση.
1: Ναι, για την αποστρατιωτικοποίηση, λέω.
0: Μάλιστα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του Αυθόδου Σπύρετου στη Λέσβο. Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της ζωονόσου δεν είχαν αποτέλεσμα και αυτό για μένα αποτελεί ντροπή. Έτσι, όταν δηλαδή ένα κράτος αδυνατεί να λειτουργήσει στα θεσμικά του όρια και αναγκάζεται να απευθύνεται στο στρατό για να επιτελέσει ένα έργο το οποίο είναι πολύ μακριά από τις αρμοδιότητες.
1: Μα γι' αυτό το ειρωνεύτηκα ότι στρατιωτικό νόμο θα έχει στη Λέσβο. Γι' αυτό το ειρωνεύτηκα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν κατά κόρνο.
0: Δηλαδή έχουμε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Το οποίο ουσιαστικά αδυνατεί να επιτελέσει το έργο του και απευθύνεται σε έναν άλλο φορέα, τον ελληνικό στρατό, το οποίο, ο οποίος στρατός πόσους κτηνιάτρους να έχει σε σύγκριση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Καταργήσαμε και τα άλογα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κάτι, είναι too much που λέμε στα ελληνικά, γιατί με αυτή τη λογική και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα αναλάβει την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Να πάμε τώρα στην αριστερή στήλη. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Από τους συνεπείς λοιπόν και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων, ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση το κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία.
1: Αυτοί που μπορούν και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην ώρα τους στην εφορία δεν επηρεάζονται από το τεκμαρτό.
0: Ο Δημήτρης, ξαναγυρίζω στο θέμα του Αυθόδου Σπύρετου, που λέμε τι έχει ο στρατός περισσότερο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λέει έχει G3 για να φανατώνει τα κοπάδια.
1: Καλά, κοίταξε, έχει μπλε και άσπρα χάπια.
0: Μπλε και άσπρα χάπια.
1: Ναι, τέτοια δεν μας δεν αστρώτω.
0: Θυμάσαι και τι χρώμα ήταν.
1: Θυμάμαι βέβαια, αφού ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι, πραγματικά. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Λοιπόν, για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στο βασικό, στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την πατριωτική εισφορά. Προανήγγειλε επιβάρηση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, συμπληρώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Παρακάτω, τώρα συνεχίζουμε με την καθημερινή. Έλενα Κρήτα, καινή παραμένει η πέμπτη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, καθώς η Έλενα Κρήτα, που ορίστηκε ως υποψήφια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγει στη χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια. 169 βουλευτές, με πρώτη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν παρόν και 119 υπέρ. Νέα Δημοκρατία και Νίκη, νομίζω, καταψήφισαν την υποψήφια. Τέλος πάντων,
1: ψήφισαν
0: παρόν στη διαδικασία.
1: Γιατί τι πρόβλημα έχουν μαζί τους? Φοβούνται, μην τους πει ότι είναι η αδύνατη κρίκη.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Σταύρος Μπένος. Την αποχώρησή του για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από τις πυρκαγιές Εύρου, ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος, λέγοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμετρείται με το βαθύ κράτος με το μέλλον. Κάπως καλύτερα το καταγράφει
1: πέρα,
0: και το προσεγγίζει.
1: Αν υπάρχει μέλλον.
0: Ναι. Και δεν ξέρω βέβαια πώς καταγράφεται η είδηση στο εσωτερικό της εφημερίδας. Κυψέλη, ήθελα να έχω πάντα το παιδί μαζί μου, ισχυρίστηκε στην απολογία της η 38χρονη Γερμανίδα, που μαζί με τον 43χρονο σύντροφό της και τον 26χρονο Αφγανό οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Ηνωμένες Πολιτείες Καναδάς, όλο ένα και περισσότεροι Αμερικανοί ενδιαφέρονται πλέον να αποκτήσουν την καναδική υπηκότητα για να το καταφέρουν να αναζητούν μακρινούς προγόνους τους που μπορεί να είχαν καναδικές ρίζες.
1: Είναι πρώτα εκεί, δεν είχαν πιάσει κάποια πλοία από την Αγγλία?
0: Ναι, άντε βρέστο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, όλοι έχουν.
0: Αρχές προεκλογικής περίοδου, γράφει ο τίτλος του σχόλιου άρθρου του Κώστα Ιορδανίδη. Στο μεσογειακό φως από δίπλα τώρα εδώ στη στήλη που ασχολείται με τον πολιτισμό, με ατμόσφαιρα οικία και ευαίσθητη που κολυμπά μέσα στο φως της Μεσογείου, ο Γιώργος Χαδούλης επιστρέφει στην γκαλερί Σκουφά με την ατομική έκθεση Seascapes and Swimmers. Η ενότητα των έργων που θα παρουσιαστούν διατηρεί την αναγνωρισιμότητά της. Η θάλασσα πάλεται, τα νησιά γίνονται διάφανα κάτω από το φως, οι κολυβητές ετοιμάζονται για κατάδυση, ενώ η σύνθεση αναδεικνύει τη φρεσκάδα του παρόντος. Okay. Πάμε και στο κύριο θέμα. Στην τελική ευθεία, από το 60 έως σήμερα, η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου σημαδεύεται από διαδοχικές παλινοδίες και αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ελληνικές ιστορίες αδράνειας και αγγυλώσεων, γράφει εδώ πέρα ο συντάκτης. Και εμείς γρήγορα πάμε να δούμε τι γράφει η Contra News.
1: Η οποία πάνω-πάνω λέει τι εξήγηλε, πάνω-πάνω στο κέντρο ουσιαστικά του πρωτοσέλιδου, γιατί είναι αυτό το κύριος θέμα της, τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης για όλους τους κρίσιμους τομείς, ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας, 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Reuters, πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση η φυλάκιση του Κώστα Τζιορτζιώτη, η αποφυλάκιση του Κώστα Τζιορτζιώτη. Είπαμε ότι αφέθηκε ο επικεφαλής, μεγαλομέτοχος της Βιολάντα, αφέθηκε ελεύθερος. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για το βρέφος, το χτύπησα για να σπάσει ο πάγος, με δεδομένο ότι ήταν στην κατάψυξη, κατά τα άλλα ήθελα να το έχουν μαζί τους. Κλιμακώνει η Άγκυρα στο Αιγαίο, ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών επαναφέρει ο Σουλτάνος. Σε μια προσωπική ηταμή πρόκληση προχώρησε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ενώ διεμήνησε πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Και τερματίστηκε πρόωρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου ή του ορθού. Άδοξο τέλος, κρίμα, είχε δημιουργήσει ελπίδες.
0: Προφανώς. Λοιπόν, το ποντίκι, σήμερα Πέμπτη, περασμένες μου αγάπες, γράφει. Για ποιον το γράφει, για το Πασόκ που έχει γενέθλια, για τον Τζίπρα, δεν ξέρω. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους, τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος από την αντιπολίτευση και να δώσει θάρρος στα στελέχη του. Και έχει εδώ πέρα τώρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πιο παλιά φωτογραφία πρέπει να είναι αυτή, γιατί εδώ πέρα τον έχει αρκετά ασπρισμένο. Σε λίγο ο κύριος Σαμαράς θα μας πει πως ήμουν και Σιριζέος. Και πετάγεται από κάτω ένας και λέει Ελασίτης. Αλέξης Τσίπρας, Καλάθι, 7,39 δις και μηνύματα προς κεντρώους. Αντώνη Σαμαράς, σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα, το ακούμε πόσο καιρό. Ελληνοτουρκικά το καλώδιο στη σκιά της έντασης και Μέση Ανατολή αντιπαράθεση Τουρκίας, Ισραήλ στη Συρία.
1: Άρα για αυτά τα λέει ο Σαμαράς ή τα εφευρίσκουν, τα συμπεραίνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Star Press, πώς έκανα φτερά περίπου 500.000 ευρώ, νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη. Γεννά από μήνα σε μήνα η Δανάη Μπάρκα, οι κρίσιμες εξετάσεις που έτρεμε γιατί έκρυβε την εγκυμοσύνη της. Η Σάμι είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες του OnlyFans, να το ξέρετε.
0: Η κόρη του Τσάρλι Σιν, έτσι.
1: Λοιπόν, πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Σεισμός στο παλάτι μετά την ανακοίνωση του Φιλίππου Ντεγκρές. Η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίμα το μωρό και τα τρία ονόματα. Ξανά ευτυχισμένη γιαγιά στα 80 της η Άννα Μαρία. Και στη φυλακή οι γονείς τέρατα δεν έπεισαν οι δικαιολογίες που επικαλέστηκαν. Επώνυμοι που έμειναν μόνοι, ποιοι χώρισαν το καλοκαίρι, έρωτες που δεν άντεξαν στον χρόνο. Και τέλος Σύρος, απτόπτης μάρτυρες, αλλάζει τα δεδομένα. Είδα δύο μαχαιριά γεμάτο αίματα το δεξιχέρι του Φωνιά.
0: Στο ριζοσπάστη γράφει το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και οι αγρότες θα διαδηλώνουν. Εκτός ελέγχου αυτό της πυρετός στη Λέσβο, αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Θέλετε να στήσετε ένα στρατιωτικοποιημένο σκηνικό στο νησί, γιατί φοβάστε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, κατήγγειλαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ. Υπερρεαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Και κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπριστές. Η πολιτική του κόστους ωφέλους αφήνει απροστάτευτο το λαό. Μέση Ανατολή, δολοφονικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικεύονται τα ιρανικά αντίπεινα. Φρίγκι στην Κυψέλη, κράτος εχθρικό για τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Νέο κύμα ακρίβειας στα ύψη τιμές σε ρεύμα και καύσιμα. Κόμμα Τσίπρα, σοσιαλδημοκρατικές δεσμεύσεις για τα οράματα του κεφαλαίου και Γάζα, Αμερικανο-Ισραηλινές απειλές και σχέδια για μόνιμο εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Αυτά
1: και πάμε στο λόγο γρήγορα γρήγορα. Ούτε βήμα πίσω, κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο, οριακή μείωση 0,15% κατέγραψαν οι τιμές. Λειψία, ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν. Θρίλερ στην Κυψέλη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο 43χρονο και τη Γερμανίδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων. Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη, ελαιοδεθ. Παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, στήριξη των πληγέντων από τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, βλέπει ο λόγος. Political.
0: Αυτοδύναμη η ακρίβεια, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα, καταλήτης των εκλογών, οι τιμές στο ράφι. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Διευρύνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, αντέχει το Πασόκ, κινητικότητα στην κεντροαριστερά. Πιο πάνω, μήνυμα εξάρχου. Τα μακροχρόνια συμβόλαια LNG αποτελούν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου. Σταύρος Παπασταύρου έρχεται αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Ένα μεγάλο βήμα ή σήμερα.
1: Σήμερα, νομίζω.
0: Σήμερα, ναι. Ένα μεγάλο βήμα για ενεργειακά με πιο αυτόνομα και ασφαλή νησιά. Ο εκδότης γράφει το γεύμα Μητσοτάκη με Μέρντοχ. Το καμπανάκια της interview για τα ευρήματα που προβληματίζουν το Μαξίμου. Ο Πιέρ φέρνει αέρα Big Tech στο Υπουργείο Οικονομικών και το Eurogroup, ο Πιερακάκης εννοεί. Επιποδός ο γαλάζιος μηχανισμός, έντονη κινητικότητα εν ώψη της ΔΕΘ. Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, ενιαίο ταμείο, εθνικό συγγνώμη, ταμείο σύγκλησης, πατριωτική εισφορά και βασικός μισθός 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Στο πρόγραμμα που όπως ισχυρίστηκε ότι είναι κοστολογημένο. Αφιέρωμα ΠΑΣΟΚ 3η Σεπτέμβρη 1974 από τον Ανδρέα και την ιδρυτική διακήρυξη στην τελευταία ευκαιρία. Γράφει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς, δικαιοσύνη με αποτέλεσμα, όχι με υποσχέσεις. Να δούμε τι γράφει και η απογευματινή.
1: Να δούμε τι γράφει και η απογευματινή και η ελεύθερη ώρα εντάχει. Πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας, η απάντηση Γερα Πετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκυλφόιλ. Ανοχήρωτη απέναντι στους hacker, πώς το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο, πώς έγινε αυτό στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Και επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2 βλέπει η εφημερίδα στον Τσίπρα, ο οποίος φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη, πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Πώς το αέναον αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου, υποκρισία Σαμαρά με τη Walk Ιστερία, εφάπαξ 2027, νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού, έκθεση παγίδα, χαστούκι του ΚΑΣ στο Βρετανικό Μουσείο, δεύτερη δικογραφία στη φυλακή τα τρία τέρατα της Κυψέλης.
0: Ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε, μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Νόμος του κράτου, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Πιο πάνω έχει τον Ερντογάν και τον Πούτιν, λέει, απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Τελεσίγραφο του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας μετά τη σύγκρουση με Πούτιν. Πατροκοσμάς, έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Κυβερνάνε υπόδουλοι, λέει ο Ιωάννης Παπαζήσης, δημοσιογράφος, δεν τον ξέρω τον κύριο. Και κοίτα ποιος μιλάει, όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη woke agenda. Μάλιστα. Αυτά από τις εφημερίδες. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο. Φύγαμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία και μάλιστα έτσι με παρέα και ωραία παρέα.
1: Και με μεγάλη χαρά.
0: Γιατί μεγάλη χαρά,
1: τι είναι να γίνει θεσμός το να παρουσιάζουμε επιτυχώντες μαθητές που άρπαξαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους που τους δόθηκε. Καθώς έχουμε εδώ δύο μαθήτριες, πρώην μαθήτριες του Εσπερινού ΕΠΑΛ Οριστιάδες, οι οποίες πλέον είναι φοιτήτριες.
0: Ναι, μιλάμε με την Καρασμανάκη Λιάνα και την Αραμπατζή Γεωργία, να τις υποδεχτούμε κιόλας. Καλημέρα και στις δύο. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ραδιεύρος και συγχαρητήρια. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Καρασμανάκη. Αρχικά, συγχαρητήρια όπως προανέφερε ο Χάρης. Πού έχετε περάσει εσείς?
2: Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Έχω περάσει φυσική Καβάλας. Εκεί είχα δηλώσει, εκεί πέρασα.
0: Ωραία. Μέσα από το δεύτερο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας καταφέρατε αυτή την επιτυχία. Αρχικά περιγράψτε μας λίγο την εμπειρία σας από τη φοίτηση σε αυτό το σχολείο.
2: Η εμπειρία είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Τι να σας πω, δεν περιγράφεται αυτό με λίγα λόγια. Μπήκα έτσι λίγο φοβισμένη σε ένα ξένο σχολείο, σε ξένη χώρα. Βγήκα με τα καλύτερα, με τις καλύτερες εντυπώσεις και από τους καθηγητές, από τη διοίκηση και από τους συμμαθητές. Τέτοια αντιμετώπιση δεν περίμενα, η αλήθεια είναι. Τα πράγματα κυλούσαν πάρα πολύ όμορφα. Εγώ πέρασα 3 θαυμάσια χρόνια εκεί και λέω να το συνεχίσω.
1: Θα το έχει ο χαρακτήρα σα. Και εδώ στο στούντιο φοβισμένοι μπήκατε.
2: Κάπως έτσι.
1: Αλλά σιγά σιγά εξοικειώνεστε. Λοιπόν, εγώ να πω και να τονίσω και να δώσω ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια, γιατί ήρθατε από μια γείτονα χώρα, από τη Βουλγαρία. Όχι μόνο εσείς.
0: Από μια ξένη χώρα, έτσι. Δεν έχει σημασία πόσο κοντά ή πόσο μακριά.
1: Με άλλη κουλτούρα. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή άσχετα τη απόσταση, με άλλη φιλοσοφία, με άλλη κουλτούρα, με άλλη γλώσσα κυρίως. Και μπήκατε όχι μόνο στο ρυθμό τον τοπικό, τον ελληνικό, αλλά πήγατε, μάθατε τη γλώσσα, πήγατε στο σχολείο ελληνικό, εισαχθήκατε και σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή μια τριπλέτα επιτυχιών που, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχη με τα μεγάλα επιτεύγματα του αθλητισμού, θεωρώ.
0: Ναι.
2: Η περισσότερη προσπάθεια μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι στο ΕΠΑΛ υπήρχαν και άλλα άτομα από ξένες χώρες, δεν ήταν όλοι από την Ελλάδα. Και όλοι το τελείωσαν με επιτυχία. Τώρα, άσχετα αν πέρασαν σε κάποια σχολή ή όχι.
1: Αυτό καμιά φορά και επιλογή του, αν θέλουν να δώσουν.
2: Εννοείται,
1: να
2: μην
1: δώσουν, έτσι.
2: Ναι.
0: Εσείς θα τις ακολουθήσετε τις σπουδές.
2: Αυτό λίγο θα το σκεφτώ λόγω υποχρεώσεις οικογενειακές.
0: Ναι, είναι αυτή η δυσκολία.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Στις επόμενες πανελλαδικές θα περάσουμε εδώ σε μια δόπια σχολή.
0: Α, θα ξαναδώσετε.
2: Ωραία.
0: Αυτό αποτελεί και κίνητρο για τους μαθητές των μικρότερων ηλικιών. Ότι βλέπετε ότι δεν το βάζουμε κάτω, προσπαθούμε και αν υπάρχει μια μικρή αποτυχία δεν το προχωράμε, έτσι. Και ξαναδοκιμαζόμαστε.
1: Έτσι
0: και
1: όπως
0: έτσι.
1: Το άρχισες αποτελεί μια καλή πάσα για να πάμε στην επόμενη επιτυχούσα. Ναι. Γιατί είπες κίνητρο για τις μικρές ηλικίες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Αραμπατζή Γεωργία.
1: Αραμπατζή Γεωργία.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλώς ήρθατε και εσείς. Συγχαρητήρια και σε εσάς.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς έχετε ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ναι. Είστε μητέρα και είστε μητέρα φοιτητών.
3: Φοιτητών.
1: Για να αναπτύξετε το.
0: Συμφοιτητών.
1: Συμφοιτητών.
3: Η κόρη μου τελειώνει τώρα τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην Κομοτηνή. Και πήγαμε Εσπερινό και με το γιο μου, το μεγάλο. Και περάσαμε και οι δύο στην ίδια σχολή που είναι και η κόρη μου. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια σχολή.
1: Δηλαδή
3: πολιτικών.
1: Η κόρη τελειώνει τώρα, ολοκληρώνει.
3: Ολοκληρώνει η
1: Άρα
3: κόρη.
1: Άρα είστε το κλασικό παράδειγμα της μητέρας που δεν αφήνει το γιο της να γιάσει.
3: Όχι.
0: ήταν η σχολή αυτή... Άρεσε τόσο πολύ στην κόρη σας που θελήσατε κι εσείς να δηλώσετε στο μηχανογραφικό.
3: Όχι,
0: δεν ήταν ο στόχος σας η συγκεκριμένη σχολή.
3: Όχι, ήταν η δεύτερη επιλογή μου.
0: Okay.
3: Ναι, η πρώτη ήταν μια άλλη σχολή. Έτυχε να είμαστε όλοι εκεί.
0: Ωραία, εντάξει, την πρώτη, τη δεύτερη.
3: Ναι.
0: Είναι σημαντική επιτυχία και μάλιστα έτσι με μια διαφορετική διαδικασία. Εσείς ποια εμπειρία αποκομίσατε από την συμμετοχή σας στην μαθησιακή διαδικασία του Δευτέρου Εσπερινού ΕΠΑΛ?
3: Εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Κάναμε δυνατές φιλίες με τους συμμαθητές μας, βρισκόμαστε. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, θέλω να πω, και οι καθηγητές και ο διευθυντής μας παρότρινε να δώσουμε, γιατί το φοβόμασταν.
1: Ναι.
3: Γιατί και σε αυτή την ηλικία είναι λίγο πώς θα διαβάσω, πώς θα... Αλλά υπήρχε φοβερή εμψύχωση και από το σχολείο.

0: δυσκολία, αλλά υπήρχε και πολύ στήριξη και εμψύχωση και από τους καθηγητές και από το διευθυντή. Υπήρχε στήριξη και από την οικογένεια.
1: Θα το παρακολουθήσετε λοιπόν και εσείς τώρα.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται, ναι.
2: Υπάρχει και η πεπατημένη τώρα. Έχει ναι, συμβουλάτορα την κόρη.
0: Βέβαια,
2: να της λέει ποια μαθήματα να
0: επιλέγει. Θα μας καθοδηγήσει αυτή. Ναι, και θα...
2: Ναι, σωστά, θα είναι και ο γιος, οπότε θα έχετε και παρέα στο
0: πηγενέλα. Ναι,
2: ο γιος σας θα μείνει στην Κομωτινή ή θα πηγαίνει να έρχεστε μαζί?
0: Όχι, δεν θα μείνει. Ο γιος μου έχει τη δική του τη δουλειά. Ωραία. Μένει εδώ, οπότε θα πηγαίνω ερχόμαστε.
2: Οπότε παρόμοια διαδικασία με το γιο.
1: Έχει αρκετές υποχρεωτικές.
0: Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Οπότε, ναι. Θα κατεβαίνω κάποια στιγμή να παρακολουθώ κάποια μαθήματα. Και μετά θα δίνω την εξεταστική που όταν πρέπει.
1: Λοιπόν, έχετε τα συγχαρητήρια για τον κύριο Σουκουλδάνου, μαθητής και αυτός πριν στο ΕΠΑΛ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχει δημιουργήσει κοινότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολλοί που τέλειωσαν, εισήχθησαν, θα μας τα πει και ο διευθυντής μετά, και ολοκλήρωσαν και τις σπουδές τους. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που κάποιος άνθρωπος σε μια ηλικία που μπορεί να είναι 40, 50, λέει: μπορώ ακόμα να δημιουργήσω.
0: Αυτό.
1: Να κάνει τέτοια ακούν οι πρωθυπουργοί και αυξάνουν το όριο.
0: Για μένα πάντως όποιος το σκέφτεται να το τολμήσει, να μην το φοβηθεί.
1: Καλό μήνυμα,
0: ναι. Ναι, να μην το φοβηθεί. Γιατί και εγώ αν μου έλεγες πριν 3 χρόνια ότι θα τα κάνεις όλα αυτά, θα έλεγα με τίποτα δεν θα το έκανα. Αλλά όταν μπαίνεις σε αυτό, σ' αρέσει και να μαθαίνεις, ανοίγει το μυαλό. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα, να το τολμήσουν. Είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία και θα έλεγα ότι το σχολείο θα μου λείψει.
2: Να που γίνεται λοιπόν.
0: Οι καθηγητές μου θα μου λείψει.
2: Τα μαθηματικά τα χρόνια δεν τα αλλάζεις με τίποτα.
1: Και εμάς μας λείπει, αλλά είμαστε 15.
0: Θα μου λείψει, ναι.
1: Λοιπόν, να σας συγχαρούμε για μια ακόμη φορά, να ευχηθούμε καλή ολοκλήρωση των σπουδών και να περάσουμε στους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα που λέει η Βύση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μεγαλώνει το σχήμα και μεγαλώνει και ηλικιακά, γιατί κάποιος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Ήμουν έτοιμος να το πω στον
0: σε πρόλαβα.
1: Αέρα και εγώ με πρόλαβες εσύ.
0: Λοιπόν,
1: πολλά, κύριε Καζαλτζή.
0: Έχουμε τον κύριο Καζαλτζή, τον διευθυντή του Δευτέρου Εσπερινού Επάλαιο Ρεστιάδας και τον Νίκο τον Ερατζίδη.
1: Και οι δύο εξοικειωμένοι με το μικρόφωνο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι. Εντάξει, τώρα ο κύριος Καζαλτζής έχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τα μικρόφωνα γενικότερα. Θα έλεγα. Λοιπόν, όμως θα το κρατήσουμε για το τέλος. Θα πάμε στον επιτυχόντα, στον κύριο Νερατζίδη, ο οποίος έδωσε πανελλήνιες. Και πού περάσατε, κύριε Νερατζίδη? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στο διευθυντή μας, τον κύριο Καζαλτζή. Μεγαλώνουμε όλοι. Δεν κακό. Και συνεχίζουμε.
0: Αρκεί να το κάνουμε καλά. Ναι. Να μεγαλώνουμε ωραία και καλά.
2: Αποκτούμε εμπειρίες. Ναι. Και όπως βλέπετε, συνεχίζουμε και τις σπουδές μας όταν
1: αυτό
2: χρειάζεται.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ότι συνεχίζεται η προσπάθεια. Δεν εγκαταλείπει κανείς ότι παλιά μεγάλωσε. Α, είναι απόμαχος. Άστον στην άκρη να κάθεται.
2: Έτσι,
1: να περιμένει, τι να περιμένει, δηλαδή τη συνταξιοδότηση ή το μοιραίο. Πού περάσατε λοιπόν?
2: Εγώ πέρασα στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα.
1: Α, εδώ.
0: Α, ενισχύεται τα τοπικά τμήματα.
2: Ναι. Πρώτη επιλογή και βασικά έκανα μηχανογραφικό με δύο σχολές. Ένα εδώ και ένα στην Κομωτινή, το οικονομικό. Και τα δύο τα πιάνα, απλά είχα βάλει πρώτο το αγροτική.
1: Οπότε σχολή. Δεν σας ρωτάμε αν θα νοικιάσετε στην Ορεστιάδα.
2: μπορεί να χρειαστεί, ποτέ δεν ξέρει.
0: να είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο.
2: Να μην πηγαίνω, έρχομαι. Μπορούσα και από πέρυσι να δώσω πανελλαδικές. Και μετά νιώσα που δεν έδωσα και λέω εντάξει, θα ξαναπάω ακόμα μια χρονιά, γιατί ένιωσα ότι ήμουν έτοιμος. Και ήμουν έτοιμος όχι ούτε με φροντιστήρια, ούτε με περισσότερο διάβασμα από αυτό που έκανα στα νιάτα μου, ας πούμε, όταν πήγαινα τότε σχολείο. Απλά διάβαζα συνειδητά.
1: Αυτό είναι, υπάρχει ορυμότητα.
2: Είναι η εμπειρία, είναι η αντίληψη αυτή τη στιγμή που έχουμε αποκτήσει. Εντάξει, τώρα να κάτσω να συζητήσω,

0: Πρέπει να το αναφέρω, γιατί η δουλειά που γίνεται στο σχολείο είναι
1: εξαιρετική.
0: Επειδή ξέρουν οι ενήλικες, εντάξει, υπάρχουν και μικρότερες ηλικίες βέβαια, αλλά σαν ενήλικες που είμαστε όλοι εκεί, ξέρουμε τι θέλουμε, και οι καθηγητές, βλέποντας ότι ξέρουμε τι θέλουμε, μπορούν να
2: προσαρμόσουν
0: εκεί και να μας βοηθήσουν όπου χρειάζεται.
1: Θα τα παρακολουθήσετε λοιπόν τα μαθήματα?
0: Ναι, κανονικά.
1: Ωραία.
0: Και το έβαλα και στοίχημα με τον εαυτό μου, θα το τελειώσει 5 χρόνια.
1: Πόσο εύκολο είναι? Όχι το να το τελειώσετε, πόσο εύκολο είναι να
2: παρακολουθήσετε. Να το
1: αρχίσετε. Όχι, να παρακολουθήσετε τα υποχρεωτικά, δηλαδή το σχολείο.
0: Δεν γνωρίζουμε τώρα, δεν γνωρίζω, ας πούμε, αν θα είναι πρωινά, απογευματινά, πώς θα είναι.
1: Όχι για το πανεπιστήμιο, για το σχολείο καθώς.
0: Το σχολείο, το ωράριο είναι μετά τις 6. Για έναν εργαζόμενο που σχολάει στις 3, 4, 5 ανάλογα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάει ψιλοκατευθείαν. Θέλει το χρόνο του, θέλει και το διαβασμά του στο ενδιάμεσο, δεν είναι. Αλλά θέλει μια συστηματική δουλειά για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα. Εγώ θυμάστε πολύ καλό ότι μπορούσα, σαν άτομο με αναπηρία, μπορούσα να κάνω και να μπω στο πανεπιστήμιο και με το 5%. Mm-hmm. Το οποίο, ναι, μεν έκανα τα χαρτιά μου βλέποντας ότι υπήρχαν και νέες θέσεις, γιατί δεν ήθελα να δεσμεύσω κάποια θέση και να μην μπει κάποιο παιδί νεότερο από μένα. Που
1: πιθανόν να έχει και πιο έντονο πρόβλημα.
0: Μπράβο. Ας πούμε, αν ήμουν από το ΕΠΑΛ, υπήρχε μία θέση εδώ πέρα. Τώρα, επειδή εγώ παλιότερα είχα πάει στο ΓΕΛ, έκανα με εκείνο το 5%, υπήρχαν 9 θέσεις. Άρα περίσευαν και μπήκαν 4. Αλλά το είχα βάλει πείσμα ότι ξέρεις, λέω, εντάξει, δεν θέλει ένα νούμερο Χ, 10.500 μόρες μου, θα πάω να τα γράψω, λέω. Και έπιασε αυτό εδώ, 14.80.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια. Να πούμε, καλή φοιτητική ζωή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αρχίστε να βάζετε ακόμα υψηλότερους στόχους. Λοιπόν,
2: να πάμε τώρα στο διευθυντή.
1: Πάμε στο διευθυντή.
2: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Και πάλι
2: λοιπόν,
1: χρόνια
2: και
1: πάλι. Πολλά. Δεν θα πω μη ηλικία.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πώς νιώθετε που κάθε χρόνο έχετε ένα σημαντικό ποσοστό επιτυχιών από τους μαθητές σας, που ένα σχολείο που ουσιαστικά ως μαέστρος το κουμαντάρετε εσείς?
3: Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ενήλικες εκπαιδευμένους, σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα, και συγκεκριμένα και ιδιαίτερα στους δικούς μου μαθητές του Ασπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ορεστιάδας, και ακόμη περισσότερο ιδιαίτερα στα 7 παιδιά που μπήκαν, 7 μαθητές που μπήκαν στη διαδικασία να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί όπως ξέρετε και τα έχουμε πει και άλλη φορά, και όπως ξέρει και ο Νίκος και οι μαθήτρες που είναι από έξω αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ισορροπούν πολλές καταστάσεις μέχρι να μπουν συνειδητά να γραφτούν σε ένα σπερινό σχολείο, γιατί βάζουν και αυτό στη ζωή τους. Και όπως προείπε προηγουμένως και μία μαθήτρια, δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά τους, δεν είναι μόνο τα παιδιά τους, είναι και οι γονείς τους που πολλές φορές έχουν τρίτης ηλικίας, και πρέπει όλα αυτά να τα βάλουν σε μια σειρά για να μπορούν να έρθουν σε σχολείο, να φοιτήσουν σε μια όμορφη μαθησιακή διαδικασία, αλλά επίσης και όταν βάζουν ως στόχο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, να έχουν πιο συνειδητοποιημένο τρόπο μάθησης και διδασκαλίες, όπως είπε ο Νίκος, και να μπορέσουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Άρα, φέτος είχαμε 7 μαθητές που δώσαν πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασαν οι 6. Εδώ πρέπει να το τονίσω: έχουμε μία μαθήτρια, τη Φεριδέα, που δεν είναι μαζί μας σήμερα, που έχει περάσει κοινωνική λειτουργός κοινωνικής εργασίας Κομωτινή. Ο Νίκος, όπως είπε, αγροτικής ανάπτυξης. Οι 2 μαθήτριες που πήγαν καθηγήτριες φυσικής, και οι 2 μαθήτρια και μαθητής που πέρασαν στο πολιτικό επιστήμον. Εδώ αξίζει να τονίσω ότι οι προηγούμενες μαθήτρες που ήταν στη συζήτηση μαζί μας δίναν πανελλαδικές μαζί με τα παιδιά τους. Και συγκεκριμένα, και συγκεκριμένα η Λίλη,
1: ότι
3: ήταν στην ίδια τάξη με τον γιο της, και ο γιος, επειδή δεν μπορούσε να γράψει, δεν έγραφε γρήγορα και καλά, η Λίλη, ενώ είχε γράψει, ξέρει καλύτερα τα μαθηματικά, έτρωγε από την αγωνία το στυλό της μέχρι να βγει έξω, γιατί το παιδί δεν έγραφε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα λέμε, μπορεί να φαίνεται έτσι.
1: Ναι, καμιά φορά είναι λίγο περνάνε, ακούγονται αστεία, αλλά
3: πολύ δύσκολα εκείνη τη στιγμή μέσα στην τάξη. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους μαθητές, συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που κάνουν το έργο τους και επιτελούν το έργο τους όπως πρέπει. Και εδώ πρέπει να πω ότι, επειδή οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι καθρέφτες του σχολείου, φέτος έχουν πάλι πάρα πολλές εγγραφές και έχουν ξεπεράσει τους 200 μαθητές στο σχολείο μας. 200 μαθητές, τμήματα που έχουν κλείσει από τον Ιούνιο και δεν μπορούν να γράψουν άλλους στο Σεπτέμβριο. Και ευελπιστούμε να δημιουργηθεί και την ιατρική σχολή στην περιοχή μας, γιατί πολλοί μαθητές από το ΜΕΙ Υγείας Ευεξίας, ενήλικοι μαθητές, έχουν ήδη προκαθορισμένο στόχο να μπουν εκεί. Και το λέω αυτό γιατί όταν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο εδώ με εργαστήρια, ένας μαθητής μας σίγουρα το τελειώσει. Όταν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην Κομωτινή χωρίς εργαστήρια, σίγουρα το τελειώσει. Όταν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο με εργαστήρια μακριά, οι μαθητές μας δεν μπορούν, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστήρια.
1: Τώρα λοιπόν, εκεί ήθελα να πάω εγώ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση που ήθελε ή επιβεβαίωση ή κατάρριψη. βλέπω όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε ότι οι περισσότεροι επιτυχώντες επιλέγουν τις κοντινές σχολές. Όχι απαραίτητα να είναι στην πόλη μας, αλλά τις κοντινές σχολές. Να είναι Κομωτινή. Πρώτη φορά άκουσα για Καβάλα που είπε η μαθήτρια απ' έξω. Θέλω να πω ότι είναι μέσα στα όρια της περιφέρειάς μας, ας πούμε έτσι. Έχει να κάνει σίγουρα με όλα αυτά που λέτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να, τις υποχρεώσεις, τη δυσκολία του να μετακινηθούν, του να πάνε μόνιμα εκεί. Γι' αυτό και ρώτησα την προηγούμενη επιτυχούσα αν έχει υποχρεωτικά η σχολή.
3: Ναι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι όταν υπάρχει πανεπιστήμιο με εργαστήρια που είναι υποχρεωτικές παρουσίες. Ένας ενήλικας μαθητής δεν μπορεί εύκολα να φύγει από την περιοχή μας για να εγκατασταθεί σε κάποια άλλη περιοχή. Εδώ θέλω να τονίσω ότι με τους φετινούς μαθητές μας έχουμε φτάσει περίπου στους 175 μαθητές που έχουν περάσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν τελειώσει περίπου 170, που για ενήλικες είναι ένας μεγάλος αριθμός. Δηλαδή, το 1 τρίτο περίπου των μαθητών που μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τελειώσανε. Τελειώσανε συνειδητά. Αυτοί που δεν μπορούσαν να τελειώσουν είναι επειδή δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τα υποχρεωτικά και κόβονται από απουσίες. Άρα, δεν είναι μόνο ότι περνάνε, τελειώνουν κιόλας και βοηθάνε στην εξέλιξη της πόλης μας, εμπλουτίζουν με καινούριες δεξιότητες, με καινούριες γνώσεις και κάνουμε καλύτερη και την κοινωνία του Δήμου Οριστιάδας με αυτούς τους ενήλικες μαθητές. Και είναι και πρότυπα για τα παιδιά τους.
2: Πολύ σωστά αυτό που αναφέρετε, γιατί ενισχύεται έτσι και το επιστημονικό προσωπικό, αν μπορώ να το θέσω έτσι, της πόλης. Κύριε Καζαλτζή, τώρα είπατε ότι θα έχετε 200 μαθητές φέτος. Θα τους χωρέσετε? Οι κτηριακές εγκαταστάσεις επαρκούν?
3: Ναι, επαρκούν. Έχουμε και τα εργαστήρια που πρέπει, γιατί αυτό έλεγα, συζητάμε και τους μαθητές μας πριν που είμαι μέσα στην εκπομπή σας. Πριν κάνουμε τις εγγραφές μας, δίνουμε δυναμικότητα τμήματων, πώς μπορούμε να δεχτούμε. Οπότε, όταν εγώ βάζω 25 άτομα υγείας ευεξίας ή 25 άτομα οικονομίας, παράδειγμα, μόλις φτάσω στους μαθητές αυτούς, δεν μπορούν να γράψω άλλους μαθητές. Και γι' αυτό, επειδή τώρα μιλάμε και δημόσια, να ξέρουν οι συνδημότητες μας, γιατί έρχονται πάρα πολύ και παίρνουν τηλέφωνο σε τμήματα που έχουν κλείσει τον Ιούλιο, από πλευράς δυναμικότητας που έχουμε δηλώσει εμείς στο Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορούν να συνεχίσουν τις εγγραφές τους. Και μια και λέω για εγγραφές, μέχρι 4 του μήνα είναι η δεύτερη φάση εγγραφών μέχρι την Παρασκευή.
1: Ηλεκτρονικά
3: πάλι, και μετά μας φέρνουν τα δικαιολογικά σχολεία από τη Δευτέρα. Και επίσης υπάρχει και μια τρίτη περίοδο εγγραφών που είναι από 11-15 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτές οι εγγραφές γίνονται πάλι ηλεκτρονικά, αλλά εγκρίνονται από τη διεύθυνση της θεροβάθμιας. Μετά από τους λόγους που επικαλείται ο καθένας ότι δεν προλάβει να γραφτεί στο χρονικό διάστημα που έλεγε εγκύκλειος.
1: Να κάνω μια πικρή ειρωνία ότι όσο υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, βλέπω να αυξάνεται και να καταλαμβάνετε αίθουσες από το πρωινό το ΕΠΑΠ.
3: Κύριε Κανταρίδη, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό.
1: Μοιραίο.
3: Δεν είναι ειρωνία, είναι μέσω αστείου πετάτε κάτι πολύ σοβαρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ έχουμε τη διαβίου εκπαίδευση που περικλεί την εκπαίδευση ενηλίκων και γι' αυτό. Τα εσπερινά επαγγελματικά λύκεια με τους τομείς, με τις ειδικότητες, με τα πτυχία, με την αναβάθμιση προσόντων θα έχουν κόσμο. Αλλά δυστυχώς αυτό που είχαμε πει και προγενέστερα με μια μελέτη που έγινε από τον κύριο Καραφίλη, ναι. Τι κάνουμε, έχουμε ένα δημογραφικό σε πρωτοβάθμιο, αυτό έρχεται σε δευτεροβάθμιο και σε λίγο καιρό σίγουρα θα έχουμε σε ρύκνωση μαθητικού δυναμικού.
2: Να μας πείτε, αν γίνεται, ποιες ειδικότητες είναι ακόμα ανοιχτές να υποδεχτούν μαθητές, κύριε Καζαλτζή?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε τον τομέα ηλεκτρολογίας που μπορούμε να δεχτούμε άτομα, τον τομέα μηχανολογίας που και εκεί οριακά μπορούμε να δεχτούμε άτομα και τον τομέα πληροφορικής που και εκεί μπορούμε να δεχτούμε άτομα, όπως επίσης και στη γάμα τάξη που μπορούμε να δεχτούμε μαθητές σε ειδικότητες, γιατί εκεί δεν έχουμε κλείσει. Είναι κάποιοι ενδεχομένως του πρωινού μαθητές που τελείωσαν μια ειδικότητα του τομέα και τώρα που είναι ενήλικοι πλέον μπορούν να έρθουν να πάρουν μια άλλη δεύτερη ειδικότητα του ίδιου τομέα με ένα χρόνο φοίτησης για να πάρουν.
1: Οι τομείς που λέγατε πέρυσι που εντάξατε μέσα στο συμπαθησιακό περιβάλλον υπάρχουν?
3: Ο τομέας υγείας ευεξίας που δημιουργήσαμε πέρυσι, φέτος είναι στη γάμα τάξη και στη γάμα τάξη έχουμε δύο ειδικότητες, την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή και την ειδικότητα βοηθός φυσικοθεραπευτή που λειτουργούν κανονικά.
2: Ωραία. Ποιες άλλες ειδικότητες έκλεισαν, δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?
3: Οι ειδικότητες που δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είναι στη Β' τάξη τομέα υγείας ευεξίας και στη Β' τάξη οικονομίας διοίκησης. Στη Γ' τάξη όμως και ως βοηθός φυσικοθεραπευτή, αφού κάποιος έχει τις προϋποθέσεις, και ως βοηθός νοσηλευτή ή υπαλλήλων διοίκησης στο τμήμα οικονομίας ή επίσης. Έχουμε δημιουργήσει στο τομέα οικονομίας και στη ΓΑΜΑ τάξη, έχουμε δημιουργήσει φέτος και λειτουργεί για πρώτη φορά ειδικότητα εφοδιαστικής logistic. Οπότε μπορούν να γραφτούν και εκεί και όπως είπα και πιο μπροστά και στους ηλεκτρολόγους και στους μηχανολόγους έχουν πάρα πολλούς για ψυχτικούς. Έχουμε μαθητές που πραγματικά είναι ενθαρρυντικό αυτό, γιατί πολλοί ψάχνουν με τεχνικές ειδικότητες, γιατί ως τώρα τις είχαν παραμερίσει και λέγαμε τι θες να κάνεις, να σπουδάσεις, τι θέλουν να γίνουν. να πάω στο δημόσιο να κάνω οτιδήποτε. Τώρα βλέπουμε μια στροφή ανθρώπων προς τεχνικές ειδικότητες. Ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ψυκτικοί, κατασκευών, φυσικό αέριο που το φέραμε.
2: Να, σωστά.
3: 10 χρόνια αυτή είναι η ειδικότητα στην περιοχή μας και έχουμε τους πρώτους απόφοιτους που έχουν βγει εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε τυχιούχους φυσικού αερίου στην περιοχή μας, πάρα πολλούς από το σημερινό επαγγελματικό λύκειο, οι οποίοι όπως βλέπετε τώρα με τις συνδέσεις έχουν αρχίσει και λειτουργούν όλοι.
2: Ωραία. Και απορροφώνται λοιπόν, ναι, από την εργασιακή. Από τέλος πάντων.
1: Από την αγορά εργασίας.
2: Την αγορά εργασίας.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε.
2: Καλή σταδιοδρομία στον φοιτητή. Καλή συνέχεια στις εργασίες του Δευτέρου Εσπερινού ΕΠΑΛ. Και αν μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν.
3: Ναι, η διαδικασία είναι η εξής. Μέχρι την Παρασκευή 11 και 59 το βράδυ μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και τη Δευτέρα να έρθουν στο σχολείο μας από τη στιγμή που τους βλέπουμε στο σύστημά μας να φέρουν τα δικαιολογητικά τους για να τελειώσει η εγγραφή τους. Αν κάποιος δεν προλάβει για κάποιους σημαντικούς λόγους, δικούς του προσωπικούς, μπορεί από τις 11 Σεπτεμβρίου να ξανακάνει αίτηση εγγραφής, να τα φέρει σχολείο, να τα στείλουμε στη δευτεροβάθμιση εμείς και αν εγκριθεί από τη διάθεση, θα μπορούν να είναι και αυτοί οι μαθητές του σχολείου μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, πάντα μας φιλοξενείτε και μας δίνει το βήμα για να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας για τη λειτουργία του σχολείου.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Radio Evros.
4: Radio Evros.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ό,τι πιο αγνό,
8: ό,τι πιο θρεπτικό,
7: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
17: Ράδιο Εύρος.
18: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
19: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202202.
20: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Και πάλι εδώ και πάλι μόνοι. Χάρη Κανταρίδη.
1: Βλέποντας Γιάννη Βαβαλικούδη. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μια μεγάλη παρέα. Να πούμε από ποιους αποτελείται. Ναι, αρχικά από το Παντρόν. Μπορείτε να πάτε να καθίσετε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ρόφημά σας, πρωί ακόμα, να πάρετε το μπραντ σας και τα ποτά αφήστε τα για το βράδυ. Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Τα Top Charm συγκεκριμένα. Στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25520 25331 και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Να προσθέσουμε ότι έχουμε μια ιδιαίτερα θετική προσφορά από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, τα οποία δραστηριοποιούνται εδώ στην Ορεστιάδα εδώ και 102 χρόνια, από το 1924, και όταν πάτε στο κατάστημα και πείτε τη λέξη, τον αριθμό 1924, κερδίζετε για όλες τις αγορές σας 24% έκπτωση στα προϊόντα. Κρατήστε το, αξιοποιήστε το. Κρεοτεχνείο Τόλης, ένα εξαιρετικό, καταρτισμένο, καθαρό, υγιεινότατο και με εξαιρετική ποικιλία κρεάτων. Κρεοπωλείο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134.
2: Κρεοτεχνείο, όχι κρεοπολείο.
1: Είπαμε κρεοτεχνείο, τόλης κρεοπολείου. Μας έλεγα στην έκθεση, μην χρησιμοποιείτε δύο φορές την ίδια λέξη.
2: Εντάξει.
1: Κάτι θυμάμαι κι εγώ από το σχολείο την περασμένη χιλιετία.
2: Στην κυριολεξία.
1: Έτσι είναι. Οπτικά, ακουστικά, όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη απέναντι και αυτό από την κεντρική πλατεία, κοντά σχεδόν παραδίπλα από το Παντρόν.
2: Δίπλα.
1: Δίπλα.
2: Μεσοτυχία.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί θα βρείτε και το H2 Blaster, το καταπληκτικό αυτό νέο μηχάνημα, το οποίο μέσα από μια διαδικασία, δεν χρειάζεται να πούμε την διαδικασία, μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα, καθαρίζει θαλάμους καύσης, καθαρίζει βαλβίδες και τους μέρους του συστήματος εξαγωγής και βελτιώνει γενικότερα την απόδοση της μηχανής του οχήματός σας. Όλα αυτά εδώ, δεν ξέχασα κανέναν.
2: Και όχι.
1: Μπορούμε να πάμε στα του καιρού, διότι έχει ο καιρός γυρίσματα σε άλλες περιοχές. Εδώ παραμένει ίδιος και ζεστός.
2: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στη Σαμοθράκη. Συννεφιά σήμερα. Συννεφιά σήμερα στη Σαμοθράκη, αρκετά σύννεφα μέχρι το βράδυ. 28 βαθμοί στις 12 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού, 32 βαθμοί στις 3 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 30 βαθμοί στις 6 με 3 μποφόρ βορειοδυτικού. Όλα αυτά με πολύ συννεφιά. Λίγο αραιότερη συννεφιά στις 9 με 24 βαθμούς και 2 μποφόρ ανατολικού και ό του θαύματος καθαρίζει ο ουρανός τα μεσάνυχτα. 23 βαθμοί εκείνη την ώρα με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, ενώ στις 9 το πρωί αύριο 25 βαθμοί με αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου στο νησί, μέγιστη θερμοκρασία και αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, στις 3 ώρα το μεσημέρι με 3 μποφόρ βορειοανέμου και αραιή συννεφιά.
2: Ωραία, πάμε απέναντι στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή την ώρα εκεί η θερμοκρασία είναι στους 25,9 βαθμούς Κελσίου, με μια αραιή συννεφιά βλέπουμε πάνω από τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης, χωρίς να προμηνύεται τίποτα, ενώ σε βροχή. 12 η ώρα 31 βαθμοί Κελσίου, στις 3 34, κάπως πυκνώνουν τα σύννεφα γύρω στις 6 το απόγευμα. Όπως είπαμε, δεν προβλέπεται κάποιο φαινόμενο βροχόπτωσης. Στις 9 το βράδυ η Αλεξανδρούπολη θα έχει 29 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, στις 9 το πρωί προβλέπονται 26 βαθμοί Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη, 32 για τις 12, 34 για τις 3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Και να ανέβουμε προς το Σουφλί.
2: Βεβαίως.
1: Να ανέβουμε. Α, εγώ ανέβηκα ήδη. 29 βαθμοί.
2: Εγώ ανέβηκα χθες.
1: Ανέβηκες χθες. Εσύ κατέβηκες χθες.
2: Ναι, αυτό.
1: Γεωγραφικά. 29 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχει το Σουφλί, 3 από φόρ βορειοανατολικού και λίγα σύννεφα, ενώ μια αραιή συννεφιά θα υπάρχει και στις 3 η ώρα όταν οι βαθμοί θα είναι 33 Κελσίου και 4 μποφόρ του ανέμου, του βορειοανατολικού ανέμου. Τα 4 μποφόρ του βορειοανατολικού παραμένουν και στις 6, πυκνώνουν τα σύννεφα και 33 βαθμοί Κελσίου παραμένουν και αυτοί οι ίδιοι, ενώ αργότερα ξανακαθαρίζει. Απομένει μια αραιή συννεφιά στις 9 με 28 βαθμούς και 4 μποφόρ βορειοανατολικού. 23 βαθμοί τα μεσάνυχτα, 23 βαθμοί με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, ενώ αύριο το πρωί στις 6, στις 9 η ώρα, 23 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Η υψηλότερη τιμή της αυριανής θερμοκρασίας θα είναι οι 33 βαθμοί που θα επιτευχθούν σε δύο δόσεις και θα έχουν δηλαδή διάρκεια και στις 3 ώρα το μεσημέρι και στις 6, με λίγα σύννεφα αρχικά και με καθαρό ουρανό αργότερα, με 4 μποφόρ βόρειου βορειοανατολικού ανέμου, οι 33 βαθμοί ως μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στην πόλη του Σουφλίου.
2: Μάλιστα, πάμε και τη Δημότυχο, 22,6 αυτή την ώρα. Α, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να καλημερίσω το φίλο μας τον Αλή, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Μας έστειλε εδώ τις καλημέρες του. Σχολίασε κιόλας και, τους χιλιο, και τα 1.800 ευρώ που ανακοίνωσε ο Τσίπρας. Ανέβασε και μια φωτογραφία στο Facebook που λέει «Ράδιο Εύρος πάντα». Δηλαδή, τι άλλο,
1: τι
2: να,
1: άλλο
2: κάνει,
1: να
2: άνθρωπος.
1: Κάνει ο άνθρωπος. Αλλά την καλημέρα μας θα, μας την είχε, θα την είχε, έστω και με μια απλή καλημέρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τη Δημότυχο, 22,6 αυτή την ώρα. 29 στις 12, 33 στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται για την πόλη του Δημοτίχου. Αυτή η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και γύρω στις 6 το απόγευμα, το βράδυ στις 9 θα έχει 28. 9 η ώρα το πρωί της Παρασκευής θα έχει το Δημότιχο 22 βαθμούς με αραιή νέφωση. Στους 30 θα ανέβει στις 12 αύριο και 33 όπως και σήμερα είναι η προβλεπόμενη υψηλότερη θερμοκρασία για την πόλη του Δημοτίχου.
1: Ανοίγω τη σελίδα της Ορεστιάδας στο Μέτεο και βλέπω κάτι κόκκινα που λένε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες μέρες. Τρομάζω
2: για την εποχή.
1: Τώρα για την εποχή βέβαια, ναι, ναι, τρομάζω κι εγώ και βλέπω τι έχει η εποχή. Εντάξει, μην πανικοβάλλεστε, μέχρι 35 βαθμούς. 12 η ώρα σήμερα, 29 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό της πόλης μας. Αραιή συννεφιά με 34 βαθμούς στις 3, 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα. Έντονη νέφωση αργότερα, 6 στις 6 δηλαδή το απόγευμα, 32 βαθμοί Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Και αραιή συννεφιά στις 9 η ώρα με 3 μποφόρ βορειοανατολικού και 27 βαθμούς στο θερμόμετρο. 23 βαθμοί τα μεσάνυχτα, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ο ουρανός της πόλης. Και αύριο το πρωί 22 βαθμοί στις 9 η ώρα σε ένα ξεκίνημα της ημέρας. Λίγο ετεροχρονισμένο. Λίγο προχωρημένη η ώρα στις 9, αλλά τώρα αρχίζει πια να μην ξημερώνει στις 6 σιγά σιγά. Ναι. 22 λοιπόν βαθμοί στις 9, 3 από φόρο βορειοδυτικού και αραιή συννεφιά και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία. Η 33 βαθμοί Κελσίου στις 3 και στις 6 το απόγευμα με καθαρό ουρανό και στις 2 περιπτώσεις. 4 από φόρο βορειά στις 3, 3 από φόρο βορειοανατολικού στις 6. Τα 35 που είπαμε, το 35 είναι για την επόμενη μέρα, για το Σάββατο. Αλλά θα μας τα πει αύριο ο Χρυσόστομος.
2: Ωραία. Τώρα όμως θα μας τα πει η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη. Έχει 12 λεπτά να μας μεταφέρει την ειδησιογραφία από όλο τον κόσμο.
1: Πόσο χρόνο καλημέρα. Είχε και χθες.
0: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ασφυκτικό το 12 λεπτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πάλι έτσι, με τα κλασικά μας. Ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλασικά πράγματα. Θα έρθουμε στη συνέχεια και στα δικά μας τα εγχώρια, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Σας έχω και λίγο τσικιδές. Mm-hmm. Έχουμε λίγο, έχουμε αρκετά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε όλα όσο προλαβαίνουμε τουλάχιστον. Αρχικά, οι κακές γλώσσες τώρα λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο, κατ' ιδία νομίζω, το βγάζει παρά έξω, να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
2: Καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Βέβαια. Άλλα δείχνουν έξω. Το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατεύματος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό είναι που βλέπουμε. Όλα αυτά βέβαια τα γράφει δημοσίευμα από τη Wall Street Journal. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μια κίνηση που φαίνεται να την ευνοεί. Mm-hmm. Άσχετα με αυτά που λέει δημόσια, ξαναλέμε. Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της, είτε να καταρρεύσει. Γενικότερα το ξαναείπαμε ότι έχουν ζωρίσει τα πράγματα και εντός των ΗΠΑ για τον Τραμπ, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και μια τέτοια κίνηση, δεν αποκλείεται. Απλά είναι κλασικό ότι δεν θα παραδεχτούν ποτέ ότι έχουμε χάσει, έχουμε αποτύχει σε αυτή την ενέργεια, αυτό είναι κλασικό και σίγουρο και βέβαιο. Τώρα επίσης να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση οικονομικός παρείας, τοποθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν. Μαζί και με τους ιρανικούς οικονομικούς τομείς του πετρελαίου, ναυτιπλοείας, αεροπορίας, χρυσού, τεχνολογίας και ψηφιακής οικονομίας. Και γενικότερα, πέρα από τις κατηδίαν συζητήσεις, όπως είπαμε, το Πεντάγωνο επεκτείνει τις αναπτύξεις του στρατού σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος μπορεί να παραταθεί πολύ και μέσα στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, αυτά κάνουν φανερά, άλλα λένε ιδιωτικά. Να πούμε ότι γενικότερα έχουν και αεροπλανοφόρα και αντιπλοϊκά και 50.000 στρατιωτικούς και πολεμικά πλοία, δεν τα λες και λύσα, τα που έχουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτά που διατηρούν οι ΗΠΑ. Οπότε θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Εντάξει, ίσως υπάρχει και μια ελπίδα για το τέλος του πολέμου, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Θα δούμε.
1: Ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Εκεί πέρα από τα πράγματα είναι έτσι αρχίσαν να αναζωπηρώνονται. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις το οτιδήποτε. Η ελπίδα υπάρχει πάντα. Τώρα θα δούμε, θα δείξει. Να έρθουμε των συνόρων. Θα σας πάω πάλι σε αυτή την υπόθεση με αυτή τη φρίκη εκεί πέρα στην Κυψέλη. Γιατί προφυλακισμένοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη. Θυμίζουμε ότι είναι η υπόθεση που βρέθηκε στην κατάψυξη το μωρό που από ό,τι φαίνεται δολοφονήθηκε τουλάχιστον μετά μέχρι στιγμή στοιχεία, μια και είχε και κάποια τραύματα προθανάτου. Και μαζί 27χρονος σύντροφος όπως παρουσιάζεται της ανήλικης κόρης τους. Και αυτό το λέω όπως παρουσιάζεται, γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε και δημόσια τις τελευταίες ημέρες, μιλάμε για ένα παιδί ουσιαστικά 15 ετών. Και πρέπει να βάζουμε και λίγο τα πράγματα σε μία. Να βλέπουμε και λίγο την ουσιαστική πλευρά των πραγμάτων. Υπάρχουν και πάρα πολλές σοβαρές ενδείξεις. Όπως σας είπα, έχει ανοίξει και η κουβέντα περί παραμέληση και πιθανή κακοποίηση των παιδιών. Και έχει ανοίξει κουβέντα περί του τι κάνει το κράτος ουσιαστικά και πόσο το κοινωνικό κράτος παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ήταν αρκετά τα θυμάτια και οι καταγγελίες που έγιναν και προηγουμένως για τα παιδιά της οικογένειας. Και από ό,τι φάνηκε, δηλαδή εκ των πραγμάτων, δεν έγινε τίποτα. Τι μιλάμε αυτή τη στιγμή και για ένα δολοφονημένο μωρό. Τώρα να πούμε ότι επίσης τα παιδιά κατέθεσαν, τα τρία ανήλικα παιδιά, έδωσαν τις δικές τους καταθέσεις. Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις αυτές παρουσία παιδοψυχολόγου. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όσα ανέφεραν τα παιδιά, έχουν σημεία σύγκλησης με ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Να πούμε ότι οι γονείς κατέθεσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια, βέβαια, ισχυρίστηκαν. Και αυτό ουσιαστικά, αν όντως ευσταθεί, γιατί δεν μπόρεσε να το δείξει και η ιατροδικαστική έκθεση, δείχνει ότι 4 χρόνια το μετέφερα σε ένα καταψύχτη το βρέφος, το σωματοβρέφος.
2: Απίστευτο.
0: Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές και έχουμε ξανανοίξει τη συζήτηση για το κοινωνικό κράτος. Πώς γίνεται σε ένα κράτος να γεννιέται ένα παιδί, αν όντως ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι γεννήθηκε σε νοσοκομείο και το παιδί αυτό να εξαφανίζεται για 4 χρόνια ή κανείς να μην ξέρει τι συμβαίνει και μάλιστα σε μια οικογένεια που έχουν γίνει καταγγελίες. Οπότε είναι μεγάλη κουβέντα περί του τι συμβαίνει με την παιδική προστασία στην χώρα μας. Τώρα, η εξωδικαστική έκθεση δείχνει ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος, άρα γι' αυτό μιλάμε και για δολοφονία. Ωστόσο, ήταν κάποιοι μεταθανάτες, όπως είπαμε, σύνολο 20 βρέθηκαν επάνω στο βρέφος. Υπάρχουν βέβαια αντιφάσεις, αλλά και κενά στην εκδοχή που δίνουν οι γονείς. Οπότε είναι πολύ πιθανό να βρεθούν ξανά ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι τουλάχιστον, για να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις και εξηγήσεις. Ενώ υπάρχει και υπόθεση ανοιχτή με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν και στο διαμέρισμα. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών, όχι διακίνηση. Ότι ο Αφγανός είχε αναλάβει τα έξοδα ορχισμού και φαγητού για όλη την οικογένεια. Και τώρα αναμένεται να δούμε και τη συνέχεια της υπόθεσης. Αυτά μέχρι στιγμής με τα νέα στοιχεία. Να πάμε και κάπου άλλο, να πάμε και λίγο παρακάτω. Να σας πω λίγο στο θέμα με τη βενζίνη και το φυσικό αέριο, γιατί έχουμε και ένα κόστος που ανεβαίνει πάλι με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή τη στιγμή στα πρατήρια είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, ανακοινώθηκε, να το θυμίσουμε και αυτό, ότι θα υπάρξει μια επέκταση σε αυτήν την επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζει και ουσιαστικά κάτι βαθύ αυτή η παράταση της επιδότησης. Ίσως να είναι μια μικρή ελάφρυνση, αλλά δεν την καταλαβαίνουν οι πολίτες λόγω της αύξησης των τιμών. Και φυσικά οι βασικοί λόγοι είναι η άνοδος των διεθνών τιμών που πιέζουν και τις τιμές στην Αγγλία. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ίσως το θέμα συνολικά με το ενεργειακό κόστος, γιατί μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη συζήτηση και για το κόστος θέρμανσης και για το φυσικό αέριο κτλ. Ίσως να κάτι να επηρεάσει τα μέτρα της ΔΕΣ. Δεν έχει ακουστεί πολύ πολύ, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε τελείως, νομίζω. Και μια και λέμε και ΔΕΣ, σήμερα έτσι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ξεκινούν με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να μπαίνουμε σε ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ήδη από τις 3 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν τα μέτρα. Και μια και μιλάμε για ΔΕΣ, θέλετε να ρίξουμε μια ματιά και σε όσα ανακοινώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, τα ρίξαμε και μια ματιά νωρίτερα, αλλά γιατί όχι, άμα είσαι προετοιμασμένη.
0: Βεβαίως, το πολύ γρήγορα βέβαια. Παρουσίασε αυτό τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας που ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία που αποκάλυψε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ουσιαστικά απευθύνεται στους πολίτες που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Έδειξε δηλαδή την κατεύθυνση ουσιαστικά του κόμματος, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι. Αυτοί οι πολίτες ουσιαστικά που πλήττονται από τη μειούμενη αγοραστική δύναμη των μισθών, από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες, οικογένειες με παιδιά και νέοι. Μίλησε λοιπόν για αυτό το σχέδιο άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το ποσό τα λέγαμε και χθες, και πώς θα κινηθεί ουσιαστικά εφόσον εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία, ήταν ένα από τα βασικά για τη μισθωτή εργασία. Κάτι που ακούγεται πολύ καλό, αλλά πόσο αληθινό μπορεί να γίνει. Στόχος του προγράμματος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 1.000 ευρώ το χρόνο, τον επόμενο χρόνο, το 2027 δηλαδή. πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω. Είναι πολύ καλό πάντως.
2: Ακούγεται ωραίο, ναι.
0: Επίσης, στόχος στο τέλος τετραετίας, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να βρίσκεται στα 1.800 ευρώ.
2: Εντάξει.
0: Έχει βάλει πύχη πάντως ο Αλέξης Τσίπρας, να το πούμε και αυτό. Έχει θέσει ένα ψηλό πύχη ίσως, για τα δεδομένα τα τωρινά τουλάχιστον. Ακόμα, μίλησε για τη μείωση του κόστους ζωής, όπως μείωση λογαριασμού ρεύματος κατά 30% μέσω σταθμικά, μείωση ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Κάτι αυτό με τη μείωση ΦΠΑ είναι πάντα κάτι που παίζει, που ακούγεται, που ζητείται, αλλά συνήθως δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Και γενικότερα έβαλε έτσι αυτούς τους στόχους, κυρίως για επαγγελματίες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, λίγο πολύ, οικογένειες με παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι τα ίδια πλαίσια θέλει να εμφανιστεί και ο Πρωθυπουργός στο πρόγραμμά του. Αλλά είναι διαφορετικά αυτά που θα εξεγγείλουν. Να δούμε βέβαια τώρα με βάση όλα αυτά που ακούγονται τις προηγούμενες ημέρες, πώς θα κινηθούν και οι εξεγγελίες του Πρωθυπουργού για το τι ακριβώς θα ισχύσει. Και δεν μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, αρθούμε όπως πάτε στα δικά μας, radioevros.gr. Θα δείτε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, δεν θα πω πολλά, γιατί ξέρεις υπήρχε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου του Σταύρου Μπέρνου για το Εύρος μετά.
2: Αναλυτικά θα τα ακούσετε στο Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ακριβώς, που ήταν χθες στην κουβέντα και έβλησε και τις ερωτήσεις του. Mm-hmm. Θέλω σίγουρα να δουν, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις εργασίας. Έχουμε 35 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεσιάδας για καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό. Χθες ξεκίνησαν οι αιτήσεις και σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αντίστοιχα για παρόμοιο προσωπικό και το Δημοτικό Οδείο. Για το τμήμα εικαστικών ζητούνται λοιπόν άτομα και στους δύο δήμους, οπότε μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Και ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά και θα το βρείτε και στα κεντρικά sites είναι το πρόγραμμα της ανακαίνησης κατοικίας, που δίνει μέχρι και 46.000 ευρώ μπορεί κάποιοι να λάβουν επιδότηση, και αυτό αναλυτικά στο radioevros.gr, όπως και πολλά ακόμα θέματα που έρχονται και στη συνέχεια.
2: Ωραία, εγώ θέλω να κλείσω και με την γιατί δεν το παραλείψαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, είναι σε εξέλιξη το 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας, που διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήριο Διόνυσος. Σήμερα έχει την παράσταση η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας. Παρουσιάζουν, μάλλον η παράσταση είναι η Παγίδα του Ρόμπερτ Τόμα, η ομάδα είναι η Άρτη. Στηρίζουμε και αυτή τη διοργάνωση με την παρουσία μας. Αυτά. Ακριβώς. Από μας, αυτά από την πρωινή περιπόλεια. Ακολουθεί το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει στον αέρα του Ράδιο Εύρος στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8 ανά μία ώρα. Και εύχομαι μουσικοδρόμιο το βράδυ, το τελευταίο της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας, με το Χάρη Καταρίδη.
1: Μένετε λοιπόν συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Εύρω.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520
6: 24533. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
17: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευρωσκόπιο είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, με τον Εύρο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, στο δικό μας σταθμό. Με την αλήθεια μας, με τις αλήθειες μας. Με την ενημέρωση της ημέρας, με τις όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τα τραγούδια μας. Με την πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση μέχρι τη μία. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μέχρι προλίγου με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη από τις 7. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι και εδώ να μείνετε. Στον αγαπημένο σταθμό του Εύρου. Δύο οι συχνότητές μας για να θυμίσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε ραδιοφωνικά. Στα FM, στους 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, αλλά και διαδικτυακά για να ακουγόμαστε παντού σε όλο τον πλανήτη, radioevros.gr και η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από καρδιάς σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία όπως κάθε μέρα, με όλα τα νέα της ημέρας, με ό,τι έγινε χτες από την ώρα που κλείσαμε την εκπομπή. Καλά, χτες ήταν λίγο διαφορετική η συνθήκη για την συγκεκριμένη εκπομπή, καθώς μεταβήκαμε στο Σουφλί για να μεταδώσουμε από εκεί ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Σταύρου Μπαίνου, των συνεργατών του από το διάζωμα, τις απαντήσεις του Χριστόδουλου Τοψή, του Περιφερειάρχη, τις υπόλοιπες τοποθετήσεις και εισηγήσεις και ερωτήσεις δημοσιογράφων και απαντήσεις από το πάνελ. Για όσους μας παρακολουθήσατε χτες, έχετε εικόνα, γνωρίζετε. Για όσους διαβάσατε στο radioevros.gr, έχετε πλήρη ενημέρωση για το τι έγινε χτες εκεί στο Σουφλί που αφορά στην ανασυγκρότησή μας, ημών των Ευρυτών, μετά την μεγάλη Mega Fire, μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τρία χρόνια ακριβώς πια, και ακόμα ψάχνουμε το δρόμο να βρούμε την ανασυγκρότηση. Ολιστική ανασυγκρότηση, καλά μας έλεγε για ολιστηρή ο Μπαρμπαμήτρος και ολιστηρό δρόμο. Ολιστήσαμε λίγο παρά έξω, παρά πλαγίως, παρά πίσω. Όπισθεν προς όλο ταχώς, δεν ξέρω. Θα τα δούμε στη συνέχεια, διότι έχουν το ενδιαφέρον τους, αφορούν στη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Για ό,τι αφορά τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, για όλα όσα μας ενδιαφέρουν, εδώ είμαστε και σήμερα. Με τις δικές σας παρεμβάσεις, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις καλημέρες σας, να μπορείτε να τις απευθύνετε γραπτός, τηλεφωνικός, διαδικτυακός, με όλους τους τρόπους. Όλοι οι διάβλοι ανοιχτοί εδώ στο Ράδιο Εύρος για την επικοινωνία μας. 2552-029-413 να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας. 2552-029-413, σας ακούμε. Ελάτε να ακουστεί η φωνή σας όπου ακούγεται και η δική μας φωνή. Δηλαδή παντού. Μέσα από τα FM αλλά και το διαδίκτυο. 2552-029-413. Βεβαίως δεν βγαίνετε στον αέρα κατευθείαν. Εννοείται αν θέλετε και εμπιστευτικά. Αν δεν θέλετε να ακουστείτε οτιδήποτε, μας το λέτε και γνωρίζετε πολύ καλά. 6-9-77-5-49-9-75 για να γνωρίσετε και το κινητό μας τηλέφωνο. 6-9-77-5-49-9-75 για γραπτά μηνύματα εδώ στο 6-9-77-5-49-9-75. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές δεχόμαστε τα μηνύματά σας σε αυτόν τον αριθμό. Και info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι αυτό, info@radioevros.gr. Και βεβαίως και στα social media παντού μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Και στο κανάλι μας στο YouTube, να θυμίσω, κάντε subscribe, εγγραφή, να έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο ρεπορτάζ, μια νέα είδηση, μια νέα συνέντευξη, ένα νέο βίντεο εκεί στο κανάλι μας. Και αν ο δρόμος σας περνάει από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε, το από κοντά έχει άλλη αξία. Αντριανοπόλεως 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, αν θέλετε να μας στείλετε και το γραμματάκι σας. Αντριανοπόλεως 170, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από που εκπέμπουμε, από την καρδιά της πόλης, από την βορειότερη και νεότερη, και ομορφότερη, προσθέτουμε εμείς, πόλη της χώρας, τη Νέα Ορεστιάδα. Ο βορειότερος άλλωστε ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας είναι αυτός, είναι το Ράδιο Εύρος.
Καλημέρα στη Λούλα μας, γεια σου. Λούλα στο μικρό Δέριο. Πάμε στο κεντρικό Εύρο να στείλουμε την καλημέρα μας στο κορίτσι μας εκεί. Με τα τρία όμορφα χαμόγελα που μας στέλνει και εκείνη με τη σειρά της. Τρία κατακόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει και το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο Αγρινίου που μας ακούει. Τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Τρία και τα κόκκινα τριαντάφυλλα από το Δεσποινάκι μας. Καλημέρα, Δέσποινα. Να είστε καλά, κορίτσια. Οι πρώτες καλημέρες της ημέρας. Και σήμερα η καλύτερη είναι εδώ, όπως πάντα άλλωστε, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Στο 2552022525 καλούμε καθημερινά και ξενιάζουμε από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Είπαμε είναι η κουζίνα της πόλης, μια οικογένεια όλη νέα ορεστιάδα, ένα Χαγιάτη μας μαγειρεύει καθημερινά. Το φαγάκι μας με τον ιδανικότερο τρόπο. Είναι σπιτικό, είναι μαγειρευτό, είναι φαγητό με τα όλα του. Χαγιάτη, η απόλυτη απάντηση στο καθημερινό αμήλικτο ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?». Ενά λοιπόν. Στην νέα ορεστιάδα το έχουμε λυμμένο αυτό. 2552022525 έρχεται στο τραπέζι μας, είπαμε και στα τραπέζια τους, Κωνσταντινούπολης 179. Στο κέντρο της νέας ορεστιάδας στο Χαγιάτη μας. Θα επιστρέψουμε αργότερα να δούμε και την αγαπημένη μας στήλη. Έχω μάθει ότι είναι αγαπημένη στήλη πολλών. Αυτή κατά την οποία το μεσημεράκι βλέπουμε το μενού της ημέρας και κάνουμε και τις προτάσεις μας. Για το τι θα φάμε σήμερα από το Χαγιάτη. Αργότερα αυτά, πρωινιάτικα τώρα, είναι νωρίς ακόμα. Αν και είναι όλα έτοιμα, θέλετε να μάθετε πρώτες τι καλούδια μας ετοιμάζουν τα κορίτσια μας εκεί. 2552022525 το Χαγιάτη μας. Πάμε απέναντι, στην ίδια οδό, στην ίδια γειτονιά, παραμένουμε Κωνσταντινουπόλεως. Στον αριθμό 198 όμως, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Μια στάση εκεί για όργανα γυμναστικής, για ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ, τα συμπληρώματα διατροφής, η αθλητική μας ένδυση. Τα skateboard, τα rollers, τα πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας είναι Κεραμιτσής. Και Κεραμιτσής Bikes είναι στα social media η σελίδα του. Και keramitsis.gr διαδικτυακά είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορές από απόσταση. Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Δεύτερη γενιά τώρα. Πολλά τα χρόνια. Τεράστια η εμπειρία. Ποδήλατο και Κεραμιτσής πάνε μαζί. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις τώρα, ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός, είναι παντού από το 1976 εδώ και μισό αιώνα. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Τον βλέπουμε στους δρόμους με τα φορτηγά του, με τα μεγάλα του, με τα μικρά του, με τα μικρότερά του, με τους γερανούς του, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Δυνατότητα ανοίγματος οροφής, λέει, για φόρτωση με γερανό και στο πιο ψηλό σημείο. Έτσι, για να γίνεται ακόμα πιο εύκολη η μετακόμιση.

Δίνουν 143 στην Εορεστιάδα, εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον ομό Εύρου. Σχεδόν μισό αιώνα συμπληρώνει και ο Καραφιλίδης. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Στόχος πάντα υψηλή ποιότητα των προϊόντων και ικανοποίηση των πελατών. Και τον πετυχαίνει, αν αυταπόδεικτο πια τόσα χρόνια, παραμένει ο Καραφιλίδης δυναμικά παρόν. Και εδώ έχουμε δεύτερη γενιά που συνεχίζει την πορεία του επαγγέλματος. Μεγάλη εμπειρία, αξιοπιστία, σιγουριά σε κουφώματα, σε κατασκευές, σε ασφάλεια και σε θερμοϊχομονωτική ασφάλεια για το χώρο μας και σε αισθητική. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στο δικό μας χώρο. 2552022106 για περισσότερα και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά για τα κουφώματα Καραφιλίδης. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Βέβαια, για εκλεκτά ντόπια κρέατα, πού άλλου θα πάμε? Στον Κώστα Αποστολίδη θα πάμε. Είναι παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Ο Κώστας Αποστολίδης, έτοιμος πάντα να μας εξυπηρετήσει για να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας στις πιο χαμηλές τιμές. Εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, λουκάνικα, μοναδικά, παντός τύπου. Καβουρμά, στρακιώτικος, από βόλιο, κρέας, κιμά, σουβλάκια, όλα είναι εκεί. Και όλα είναι και στο χώρο μας, διότι κάνει και διανομές κατοίκων ο Κώστας Αποστολίδης, και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432 έρχονται τα ψώνια από το κρεοπωλείο στο χώρο μας. Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Στη γωνία πριν η Βασιλέως Κωνσταντίνου γίνει Ιπποκράτους, εκεί μετά τον κόμβο Ζαρίφη, απέναντι από το περίπτερο στο πρωί Πίκο. Και καλύπτοντας τις ανάγκες σε όλο το Βόρειο Εύρο, σε ομορφιά, σε υγεία, σε αισθητική, σε φροντίδα, σε περιποίηση, σε ανακούφιση των χεριών και των ποδιών μας, το Top Charm είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Top Charm είναι κορυφαίο, το λέει και το όνομά του, είναι top, πιο top δεν έχει. Στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153 η έδρα του, τα κεντρικά, στην πιάτσα των Ταξί. Στο Διδημότυχο, Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας, στο κέντρο του Διδημοτήχου, απέναντι από το πρώην Δημαρχείο δηλαδή. Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας για το Top Charm. Ένας σύγχρονος χώρος που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας δηλαδή, και έτσι καλύπτονται σημαντικότατες ανάγκες υγείας και ομορφιάς μόνο από το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής Top Charm, μόνο από τους ειδικούς που ξέρουν πού αλλού θα εμπιστευτούμε το σώμα μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας. Τους ειδικούς, τους καλύτερους. Το Top Charm. 2552-025-331 για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες. Ορεστιάδα και Διδημότυχο όμως πάμε και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, διότι εκτός από τα κεντρικά, την έδρα τους στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης έχουν και το νέο τους κατάστημα τώρα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Βεβαίως το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι για όλο τον κόσμο, προϊόντα pavlaanias.gr, εκεί τα βρίσκουμε όλα. Ορθοπαιδικά και όχι μόνο, η φροντίδα για όλους είναι Δοβρίδης. 24 ώρες το 24ωρο με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε προορισμό. Αλλά και φροντίδα καθημερινή, πάντα δίπλα μας, πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή πλάι μας. Ο Δοβρίδης να προσφέρει ανακούφιση, φροντίδα, διευκόλυνση, σιγουριά. Και η μελέτη ύπνου, να θυμίσω, που προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία όταν ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο μας με τη μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους στο 2552-024-027 περισσότερα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaanias.gr και διαδικτυακά. Λοιπόν, τώρα για να προχωρήσουμε ως οφείλουμε καθημερινά, μουσικά οφείλουμε, το επιλέγουμε και το κάνουμε. Το πρώτο τραγούδι της ημέρας να έχει ένα λόγο ύπαρξης. Σήμερα επιλέξαμε να έχει λόγο ύπαρξης και τον έχει τον λόγο του αυτό το τραγούδι. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Αντώνης Καλογιάννης, Ηλίας Ανδριόπουλος από τα παλιά.

0: από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά. Αυτό είναι το άλμπουμ.
1: Μόνο να γράφεις το όνομα σου.
0: Και χρόνια πολλά, Άκη, με το όνομά σου, όχι για το όνομά σου, αλλά για αυτήν την ξεχωριστή μέρα.
1: Που
0: τόσα και τόσα σημαντικά γεγονότα έχουν καταγραφεί ημερολογιακά, ιστορικά. Υπάρχει όμως μέσα σε όλα αυτά και ένα σημαντικότατο γεγονός, η γέννησή σου.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Mom, look! I did it!
10: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530 26619 και 695 78 31 828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
11: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panata. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
16: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
20: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
19: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
21: Προχωράμε κυρίες και κύριοι με το ευρωσκόπιο μας να συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής ζωντανής μας μετάδοσης. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτές τις τρεις ώρες στον αέρα του Ράδιο Εύρο, στον αέρα του Εύρου. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας πριν περάσουμε και μπούμε, κάνουμε το μακροβούτι μας μετά γιατί έχουμε να μπούμε στα βαθιά. με όσα συνέβησαν χτες στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από το Διάζωμα και το Σταύρο Μπένο και τους συνεργάτες του στο Σουφλί. Θα σταθούμε εννοείται περισσότερο και αναλυτικότερα, διότι το είδαμε το θέμα να παίρνει άλλες διαστάσεις μετά και να φεύγει από το επίκεντρο της δημοσιότητας η ουσία και να στεκόμαστε στην αποχώρηση Μπένου και στις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης και αρχίζει τώρα ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα γύρω από όλο αυτό και χάνουμε την πραγματική αξία του νοήματος που προκύπτει από αυτήν την χτεσινή. Δεν ήταν μόνο συνέντευξη τύπου, αλλά τελικά κατέληξε να είναι και μια τύπου συνεδρίαση κάποιων μερών για την ανασυγκρότησή μας, αφού ακούσαμε και υπήρξε και διάλογος μεταξύ Χριστόδουλου Τοψίδη, Περιφερειάρχη και Σταύρου Μπένου, αλλά και ο Δήμαρχος Δημοτήχου τοποθετήθηκε και άλλοι άνθρωποι και πολίτες με πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις. Και το ότι χάσαμε τον δρόμο της ανασυγκρότησης που είναι αυτό το κυριότερο. Ποια επιτροπή τώρα λέμε, αφού δεν υπάρχει, και από ποια επιτροπή παραιτήθηκε ο κύριος Μπένος. Αφήστε τώρα, αυτά είναι κουβέντα να γίνεται. Να, τώρα στέλνει φίλος ακροατής που ήταν εκεί παρόν, ο αξιώτης, ο Χατζηχαραλάμπους, να πω το όνομα τεπώνυμό του. Εφόσον παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε κιόλας ο άνθρωπος, όχι με την ιδιότητα όπως είπε της διοίκησης πυροσβεστικού τμήματος στην περιοχή, αλλά ως πολίτης ενεργός του Βορείου Εύρου. Το συμπέρασμα τελικά ποιο είναι? Δεν φτάνει πλέον να διεκδικούμε, αλλά να απαιτούμε. Αυτό χρειάζεται από εδώ και στο εξής. Είναι ξεκάθαρο. Ποιες διεκδικήσεις, εντάξει, τι να διεκδικούμε? Βαρεθήκαμε την έννοια της διεκδίκησης, τη λέξη αυτή να την ακούμε από εδώ και από εκεί. Μάλλον θα πρέπει να περάσουμε στην απέτηση, με ό,τι συνεπάγεται όμως αυτό, αν δεν, τότε θα. Γιατί όταν απαιτείς κάτι υπάρχει και μια συνέχεια. Απαιτώ αυτό γιατί αν δεν γίνει αυτό θα πάμε εκεί μετά, στο άλλο, το οποίο προφανώς έχει κάποιες συνέπειες για κάποιους. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, με ποιους ανθρώπους, με ποιους άρχοντες αυτού του τόπου και με ποια συμφέροντα να συγκρουστούν, κομματικά ή πολιτικά ή προσωπικά ή άλλα, ή οικονομικά ή επιχειρηματικά, γιατί ακούσαμε και τέτοια διάφορα χτες. Τέλος πάντων, θα σταθούμε, είπαμε αργότερα και ήδη μπήκα εγώ στα βαθιά. Παρασύρθηκα. Με συγχωρείτε. Θα το βλέπουμε το θέμα. Έτσι κι αλλιώς είναι από χτες στην κορυφή της επικαιρότητας στα τοπικά μέσα. Ως παρέτηση Μπένου όμως, εκεί στάθηκαν όλοι. Και αυτό έπαιξε και πολύ και στα κεντρικά, εννοείται μετά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε αυτό. Τώρα είναι Πέμπτη. Είναι Τρίτη μέρα του 9ου μήνα του 2026, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, 246η ημέρα του έτους. Για να συνεχίσουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των ιερομαρτύρων Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας. Ο κύριος Άνθιμος, ο Μητροπόλητης Αλεξανδρουπόλης, γιορτάζει σήμερα. Οπότε όλοι όσοι μοσαφιρέοι έρχονται στην περιοχή αυτές τις μέρες περνούν να το ευχηθούν κιόλας. Όχι ότι δεν περνούσαν και τις υπόλοιπες μέρες, οπότε φτάνουν στον Εύρο πρώτα να πάρουν ευλογία Ανθίμου και μετά να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Τώρα το κάνουν με έναν ακόμη λόγο παραπάνω για να το ευχηθούν και για την ονομαστική του εορτή. Αυτό γίνεται και σήμερα με τον κύριο Δένδια, μαθαίνουμε που τον επισκέφθηκε, τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που επίσης είναι στο νότιο Εύρο μόνο αυτός. Θα πάει και λίγο μέχρι Δαδιά, πιθανόν. Πάντως σίγουρα θα κάνει τις τάσεις του στην Αλεξανδρούπολη, αφού ξεκίνησε ήδη τη συσκέψη εκεί. Έχουμε, είπαμε, μουσαφιρέους. Έχουμε τη δεύτερη το Σαββατοκύριακο. Οπότε το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να. Όχι μόνο εδώ, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, διάφορα κλιμάκια να επισκέπτεται κατά τόπους διάφορους και διάφορες και πολλά σημεία. Αχ τώρα. Με χαρτί. Αχ, αλκιστή πρωτοψάλτη. Στην τσέπη. Μάριε Φραγκούλη. Θέλω να το ακούσουμε αυτό, εντάξει, θα το ακούσουμε.

Υπέροχο τραγούδι από live του 2012 στο Θέατρο Παλάς με τον Μάριο Φραγκούρη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Ζήστε ρε. Αυτό μας προτρέπουν να κάνουμε. Και εμείς ρωτήσαμε χθες στην Επιτροπή Ανασυγκρότηση, όχι στην Επιτροπή, στον έναν εκ των επικεφαλής και ίσως την ψυχή του Εύρος μετά, τον Σταύρο Μπένο, και τους παρευρισκόμενους. Τελικά, ποια είναι τα εχέγγυα για να ζήσει κανείς εδώ, στον Εύρο? Πώς μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του Ευρύτη να επενδύσει, να παραμείνει εδώ, να στήσει την οικογένειά του, το βιός του, στον Εύρο? Όταν 3 χρόνια μετά ακόμα ψαχνόμαστε μεταξύ μας για τα, ακόμα και για τα αυτονόητα, τα πιο απλά, πόσο δε για τα περίπλοκα. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε, με την ταυτότητα της ημέρας και το εορτολόγιο αυτής. Είπαμε ότι είναι τον Ιερομαρτύρων Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας και Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας σήμερα. Δεν είπαμε ότι είναι και τον μαρτύρων Αρχοντίωνος όμως και Βασιλίσσης Ζήνωνος, Φίβης Διακόνου και Χαρίτωνος, αλλά και του νεομάρτυρος του Πολυδόρου της Νέας Εφέσου. Οπότε γιορτάζει χρόνια πολλά στον Άνθιμο, χρόνια πολλά στην Ανθυμία. Γιορτάζει ο Αρχοντής, χρόνια πολλά Αρχοντή, και η Αρχοντία και ο Αρχοντίων. Γιορτάζει ο Πολύδωρος, χρόνια πολλά Πολύδωρο και Πολυδώρα, χρόνια πολλά και Φίβε και Φίβη. Όμορφα ονόματα και ξεχωριστά. Να τα χαίρεστε όσοι τα φέρετε και τα γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, για να κάνουμε και το καθιερωμένο ταξιδάκι μας στον πλανήτη Νοερός, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Πάμε Ταϊβάν. Πάμε και Κίνα. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων εκεί, να μην πάμε. Πάμε Αυστραλία καλύτερα. Είναι η μέρα της σημαίας. Να τη γιορτάσουμε την σημαία της Αυστραλίας. Γιατί όχι. Στην Τινησία είναι η μέρα των πεσόντων σήμερα. Το Κατάρ, λέει, γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία. Συνέβη το 1971 αυτό ιστορικά. Στον Καναδά και στη Μεγάλη Βρετανία η μέρα του εμπορικού ναυτικού. Στον Άγιο Μαρίνο η μέρα της δημοκρατίας. Η Ρωσία γιορτάζει την ημέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας σήμερα. Και είναι και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν. Κάθε χρόνο 3 του Σεπτέμβρη. Με στάση σε διάφορους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας θα μάθουμε κάποια γεγονότα της σημερινής ημέρας σε άλλους χρόνους. Έτσι να παραδειγματιστούμε, να ενημερωθούμε και να αποφύγουμε ίσως τα κακό σκήμενα του παρελθόντος ή να επαναλάβουμε τα καλό σκήμενα βελτιωμένα. Γιατί όχι. Ένα ταξιδάκι στον χρόνο λοιπόν, με αφορμή και με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη, ξεκινώντας από το 1843, όταν σαν σήμερα ο βασιλιάς Όθωνας, υπό τις ασφικτικές πιέσεις του λαού που έχει συγκεντρωθεί μπροστά στα Ανάκτορα, αναγκάζεται να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι λοιπόν το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Μεγάλη μέρα η σημερινή για το ελληνικό κράτος, το 1843, σαν σήμερα 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε στο 1895, μεγάλη μέρα και για την Κρήτη, ξέσπασε η επανάσταση εκεί στο νησί το 1895 σαν σήμερα. Στην Αγγλία άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο κονσερβοποίησης στον κόσμο το 1912, 3 του Σεπτέμβρη, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του βασιλικού ναυτικού αρχικά. Το 1922 τα τελευταία ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία σαν σήμερα. Το 1929 όργανα της ασφάλειας συλλαμβάνουν ολόκληρο το προσωπικό του ριζοσπάστη με την κατηγορία της ΕΣΧ της προδοσίας. Φτάσαμε στο 1938, οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1940 αλλάζουν από το Τόκιο στο Ελσίνκι, τελικά και θα αναβληθούν όμως αφού ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1939, η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Η σύραξη λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις. 1958, σαν σήμερα τίθεται σε ισχύ ο περίφημος νόμος 4000 για την αντιμετώπιση νεαρών που αποκλίνουν από την επιθυμητή συμπεριφορά. Το 1958 στη χώρα μας οι τεντιμπόιδες λοιπόν διαπομπεύονται πλέον και κουρεύονται εν χρό για παραδειγματισμό. Αυτός ήταν ο περίφημος νόμος 4000, σαν σήμερα τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα για παραδειγματισμό των τεντιμπόιδων. 1958, την ίδια μέρα και χρονιά, ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι αντιφατικό και ηρωνικό ακούγεται τώρα αυτό, ε? Για την Ελλάδα και την Ευρώπη, την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, 3 Σεπτέμβρη. Πάμε και στο 1960 τώρα, όταν εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός της ΔΕΗ σαν σήμερα, και το ίδιο βράδυ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εγγενιάζει την 25η τότε ΔΕΘ. 1974. Μέρα ορόσημο για το Πασόκ και όλη τη χώρα.
Εφόσον, αφού, καθώς, σαν σήμερα, ιδρύεται το 1974 το ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος έγινε 3 Σεπτεμβρίου 1974 στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας. Παρουσία 150 ατόμων που αποτέλεσαν και τον ιδρυτικό του πυρήνα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε καθυστερημένος στην αίθουσα της εκδήλωσης, φορώντας άσπρο πουκάμισο και φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Διάβασε ολόκληρη τη διακήρυξη αρχών και στη συνέχεια τη μοίρασε στους περιστάμενους, στους δημοσιογράφους και τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι έμεινε στην ιστορία. Η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ σαν σήμερα το 1974, 3 Σεπτεμβρίου, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πόσοι έμειναν πιστοί στους συντρόφους τους, πόσοι αλλαξοπίστησαν και άλλαξαν στρατόπεδα, πόσοι έκαναν συμμαχίες αλλού, πόσοι πήδηξαν από το πλοίο την ώρα που βούλιαζε ή λίγο πριν βουλιάξει, πόσοι επέστρεψαν, πόσοι συνέχισαν, πόσοι παρέμειναν. Ποιο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα? 52 χρόνια μετά. 1978, ο Μίμης Δωμάζος σαν σήμερα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ. Το 1982, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φρανσουά Μιτεράν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Το 2004... σαν σήμερα η ομοιρία εκατοντάδων παιδιών και των γονέων τους σε σχολείο του Μπεσλάν στην Νότια Οσετία λήγει με τραγικό τρόπο. Μετά από επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων, οι εισβολείς πυροδοτούν εκρηκτικά και εκτελούν τουλάχιστον 300 ανθρώπους. Σαν σήμερα το 2004. Και 2006 η Εθνική Ανδρών Ελλάδας κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ σαν σήμερα. Έχασε στον τελικό όμως από την Ισπανία με 70-47. Είχε προηγηθεί η ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά των πανίσχυρων Αμερικανών στον ημιτελικό. Πηγαίναμε για το χρυσό, πήραμε το ασημένιο μια χαρά το 2006 σαν σήμερα για την Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ. Και το 2012, τελευταία μας στάση στο χρόνο, σαν σήμερα συγκλονίζει το Πανελλήνιο το έγκλημα πάθους με θύμα έναν 50-διάχρονο ιερέα πατέρα τριών παιδιών σε πλάτωμα δίπλα στην Εθνική Οδό Πύργου και Παρισία στην Ηλία. Δράστης της δολοφονίας, ένας 41χρονος άντρας, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του ιερέα. Το μεικτό ορκωτό κακουργιοδικείο του Αιγείου καταδικάζει σε ισόβια τον 41χρονο και την ίδια ποινή επιφυλάσσηκε για την πρώην πρεσβυτέρα, τη γυναίκα του ιερέα, την Παπαδιά, η οποία κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία. Το 2012 αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα, με αυτό το έγκλημα στη χώρα μας. Τώρα πλέον τίποτα δεν μας συγκλονίζει πια, τίποτα δεν μας σοκάρει, αφού φαίνεται σαν να τα έχουμε δει όλα. Και αυτό είναι ερωτηματικό όμως, γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να μας έρθει άλλο πια, με τόσες υποθέσεις να προκύπτουν ξαφνικά και με τόσες τραγικές προεκτάσεις. Πάμε σε κάποιες γεννήσεις. Στη σημερινή ημερομηνία το 1875, 3 του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός σχεδιαστής αυτοκινήτων και βιομήχανος. Τον ομώνυμο αυτοκινήτων Πόρσε, βεβαίως. Το 1926 γεννήθηκε σπουδαία Ειρήνη Παπάσα σήμερα. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα, ηθοποιός σπουδαία παγκόσμιας φήμης. Και από θανάτους, άλλη μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Πέθανε σαν σήμερα το 1954 και κοίτα να δεις και η Έλλη Λαμπέτη επίσης, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, πέθανε σαν σήμερα το 1983, 3 Σεπτέμβρη. Και τέλος και ο Έλληνας ζωγράφος, σπουδαίος και αυτός με τη σειρά του στο δικό του τομέα, στη δική του τέχνη, ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1994.

0: Η υπέροχη φωτεινή Βελισιώτου με τις μέλισσές της μας έφτασε 4 λεπτά πριν τις 11. Με Amy Winehouse στο background. Συνεχίζουμε back to black. Black ή ποιος ξέρει σε τι τώρα θα πάμε, σε ποια χρώματα στη συνέχεια. Με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, να ρίχνουμε μια ματιά σε αυτά, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά όπως ρίχνουμε καθημερινά, για να πάρουμε μια σφαιρικότερη άποψη από την τοπική δημοσιογραφία όπως παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο σήμερα. Σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, ξεκινώντας από τον ομόρο Δόπης όπως κάθε φορά, αλφαβητικά, από την εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Με θέματα για όλη τη Θράκη αλλά και για τον Εύρο, μερικές φορές πιο συγκεκριμένα. Σήμερα ο παρατηρητής της Θράκης στο πρωτοσέλιδό του παραμένει τελευταία στις καταθέσεις Ροδόπης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μας ενημερώνει, παραμένουν κάτω από το 1 δις ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι καταθέσεις. Η περιφερειακή ενότητα με το μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων συνεχίζει να είναι η Καβάλα. Η επικουρική. Η λύση της κάλυψης της παραλιακής ζώνης της Ροδόπης με ασθενοφόρο. Την πεποίθηση πως μέχρι την επόμενη χρονιά θα έχουν λυθεί τα προβλήματα της κάλυψης με ασθενοφόρο εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβάζουμε στον παρατηρητή της Θράκης, αφού ο κ. Γεωργιάδης εκτός από το Κέντρο Υγείας των Δικαίων αλλά και του Σουφλίου μετά πήγε και στη Ροδόπη, συνέχισε την περιοδία του εν όψη ΔΕΘ και στους άλλους νομούς μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σε εκλογική εγρήγορση θέτει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλά, αυτόν ανεπεριμένανε. Είναι σε εγρήγορση πλέον η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ. Τώρα με ποια σειρά να τα πω τα κόμματα, δεν ξέρουμε κιόλας τι θέση έχουν, με ποια πέμπτος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Πρώην αξιωματική αντιπολίτευση, έχουν αλλάξει όλα πια. Λοιπόν, όλα τα κόμματα σε πυρετόδη προετοιμασία εν όψη των εκλογών, διότι πλέον έχουμε μπει ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Έχουμε και τη ΔΕΘ με τις εξαγγελίες να ξεκινούν ήδη και τις ανακοινώσεις και τις υποσχέσεις και τα λόγια τα μεγάλα τα τρανά. Αχ, από χτες με τον κύριο Τσίπρα και την Ελάστου. Έχουμε να ακούσουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Οχώ, κρατήστε τα καλάθια σας μικρά, μεγάλα, ό,τι θέλει ο καθένας. Αναλόγως, εξαρτάται. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα του παρατηρητή της Θράκης. Η Γρατινή αγκάλιασε με θέρμη το βιβλίο της Ασημίνα Ζούγκα για την ιστορία και τη λογογραφία της. Ένα θέμα επίσης από την εφημερίδα. Το ΕΕΕΕΚ Κομωτινής Αηφόρο Σχολείο και με τη Βούλα είναι το ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτό με τα πολλά ε. Κάποια στιγμή πρέπει να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Τέσσερις μόνιμες θέσεις και νέα ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ Ροδόπης προανήγγειλε επίσης ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, κατά την επίσκεψή του εκεί στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή είχαμε και τη σύλληψη του υψηλόβαθμου στελέχους της ρωσικής μαφίας. Ήρθε χτες η ανακοίνωση από το αστυνομικό δελτίο. Κατηγορείται για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Με τα νέα που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία και τα τελευταία περιστατικά. Τώρα πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Θα προλάβουμε ή θα μας κόψουν διαφημίσεις. Στα γρήγορα θα πάμε στο χρόνο. Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε στο ράδιο Χρόνος. Είπε ότι το 2027 θα είναι το καλοκαίρι με την καλύτερη στελέχωση του ΕΚΑΒ. Ψηφίστε μας για να έχετε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει όλα τα καλά θα έρθουν μετά τις εκλογές του 2027, να ξέρετε. Τώρα γίνεται η προεργασία ώστε να πάνε όλα καλύτερα από το 2027 και έπειτα. Κάποτε η χρονολογία ορόσημο. Ακούγαμε στη ΔΕΘ, μέχρι το 27 θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ' άλλο. Το 27 είναι η χρονιά που θα αλλάξει την Ελλάδα. Μια νέα Ελλάδα θα έχουμε το 27, μας λέγανε. Να ήρθε το 27, είμαστε πολύ κοντά. Σε τρεις μήνες έχουμε 27. Τώρα πάμε για 2030 και βλέπουμε, γιατί το 27 έχουμε εκλογές, οπότε δεν προλαβαίνουμε. Πάμε παρακάτω. Ο Χρόνος στην Κομωτινή συνελήφθη ο μαφιόζος. Για όπλα και χειροβομβίδα, ο 68χρονος αλλοδαπός που είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής μαφίας. Αναλυτικά την ανακοίνωση θα τη δούμε, είπαμε, σε λίγο. Στη Ροδόπη, καμία δέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τώρα για τα de minimis στους παραγωγούς σκληρού σιταριού. Ήλθαν είδων και απήλθαν και αυτός. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι στο πλαίσιο των περιοδιών. Απλά επισκέπτονται, συναντιούνται και φεύγουν. Να καταλήξουν στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο όλοι τους. Έρχεται και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αύριο στο Διδημότυχο και στον υπόλοιπο Εύρο. Τώρα έχουμε την ανακοίνωση για τη μετατροπή σε κακούργημα της τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό διαβάζω στην εφημερίδα Ο Χρόνος και θυμήθηκα να σας πληροφορήσω σχετικά με την αυριανή του επίσκεψη. Θα το δούμε όμως αναλυτικά το πρόγραμμά του. Το έχουμε. Πού θα πάει, τι θα κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και από την περιφέρεια 4,1 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα κτηνιατρική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Κτηνιατρική σχολή δεν έχουμε, χρηματοδοτήσεις έχουμε όμως. Άλλο και τούτο το παράδοξο. Πάμε σε διαφημίσεις και θα το δούμε και αυτό το θέμα σε λίγο αναλυτικότερα.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
4: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
13: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
14: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
14: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο. Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
19: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Προχωρώντας στη δεύτερη ώρα του Ευρωσκοπίου, φίλες και φίλοι, τώρα αυτά που ζούμε δεν ξέρω αν έχουν προηγούμενο σε άλλη πολιτισμένη χώρα, σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Ειλικρινά, τώρα, βλέποντας την ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την χρηματοδότηση της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εχθές ο κύριος Τοψίδης κοινοποίησε μέσω των social media. Δεν ξέρω αν απεστάλληκε δελτίο τύπου στα μέσα. Δεν νομίζω να ήρθε κάτι στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Βλέπω όμως το δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ανακοίνωση. Που λέει πως χρηματοδοτείται με 4.100.000 ευρώ η κτηνιατρική σχολή στο Δημοκρατή Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα. Δηλαδή δεν έχει σχολή, αλλά έχει χρηματοδότηση. Πώς. Νομικά πώς στέκει αυτό, να μας πει κάποιος ειδικός, κάποιος που ξέρει, κάποιος επιστήμονας, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έχουμε χρηματοδότηση, έχουμε υπογραφή πράξης. Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων τμήματος κτηνιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού κτηνιατρικής στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 και στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής από το Ταμείο, το ΕΤΠΑ. Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αυτό σημαίνει ΕΤΠΑ. Αλλά δεν έχουμε κτηνιατρική, δηλαδή χρηματοδοτούμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Είναι μόνο λόγια στον αέρα. Πώς γίνεται αυτό? μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, και μια σχολή φιλολογικών μαθημάτων, ξέρω, μια φιλοσοφική σχολή στο διδημότιχο. Μπορούμε. Έτσι, να έχουμε μια χρηματοδότηση, βράδερφε, 5-10 εκατομμύρια ευρώ για μια νομική σχολή στο Ορμένιο. Δεν ξέρω, κάπου υπάρχει μια λογική. Δεν μπορεί να είναι τόσο αντιφατικό τώρα αυτό, τόσο παράδοξο, τόσο παράλογο. Κάπως κάποιοι με κάποιον τρόπο θα το αιτιολογούν. Αλλά να έχουμε χρηματοδότηση εγκεκριμένη με υπογραφές, με πράξεις συγκεκριμένες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και να μην έχουμε το αντικείμενο της χρηματοδότησης ακόμα, είναι, δεν είναι λίγο περίεργο? Αξιοπερίεργο τουλάχιστον. Εμένα μου προκαλεί απορία. Να δούμε την ανακοίνωση όμως ως έχει τώρα. Διότι να θυμίσω ότι αναμένεται το προεδρικό διάταγμα. Για όσους δεν καταλαβαίνετε τι λέω, δεν έχουμε εκτινιατρική σχολή στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε όλη την προεργασία που έχει γίνει. Έχει φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας μας, έχουν πει το νομοσχέδιο, το σχετικό, το διάταγμα. Υπογραφή Προέδρου της Δημοκρατίας για την ίδρυση της σχολής δεν έχουμε ακόμα. Όσο και αν μας έχουν διαβεβαιώσει τους τελευταίους μήνες ότι είναι θέμα ημερών. Τελικά δεν ξέρω πόσες ημέρες, πόσων ημερών ήταν αυτό το θέμα, μας έλεγαν ημερών. Δεν μας διευκρίνησαν πόσων. Θέμα ημερών, υπογραφή το προεδρικό διάταγμα. Πόσες μέρες πέρασαν από όταν είχε έρθει ο κύριος Στασούλας στο Βόρειο Εύρο, στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, και το είπε και ο ίδιος προσωπικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πόσες μέρες πέρασαν από όταν το ακούγαμε πριν από τον κύριο Στασούλα αυτό να μας το λένε άλλοι, ότι είναι θέμα ημερών. Από μέρα σε μέρα υπογράφεται. Πόσοι μήνες, πόσο. Ένας χρόνος, δύο χρόνια. Δύο χρόνια σίγουρα είναι που ανακοινώθηκε. Κάνα χρόνο πριν πρέπει να ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ιδρύθηκε, μας είπε ο Δήμαρχος, που δεν γνώριζε ότι απλά ήταν ένα προσχέδιο της ίδρυσης τότε. Τώρα έχουμε χρηματοδότηση για κάτι που δεν έχει ιδρυθεί, και αυτό που πραγματικά είναι απορίας άξιων είναι πώς αυτό στέκει νομικά. Κάποιοι, είπαμε, θα ξέρουν, δεν μπορεί να το κάνουν έτσι ελαφρά την καρδία. Άρα για να δούμε και την σχετική ανακοίνωση τώρα, τη συγκεκριμένη. Για να καταλάβουμε τι μας λέει και η περιφέρεια και ο κύριος Τοψίδης, ο οποίος με δήλωσή του, μάλιστα, θα ξεκινήσω από αυτήν, λέει πως η δημιουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα είναι μια επένδυση με ισχυρό ακαδημαϊκό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Εγώ θα βάζα και ένα θα μπροστά. Θα είναι μια επένδυση. Γιατί, όπως είπαμε, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού χάρτη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της περιοχής, κάνει πράξη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκινάει η ανακοίνωση από την περιφέρειά μας. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, υπέγραψε την ένταξη της πράξης ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, τμήματων κτηνιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού κτηνιατρικής στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 και στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ΕΤΠΑ. Η πράξη με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.099.998,75 ευρώ σχεδόν, παρά ελάχιστα λεπτουδάκια δηλαδή, 4.100.000 ευρώ. Με δικαιούχο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η πράξη αφορά στη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην Ορεστιάδα, ενός νέου ακαδημαϊκού τμήματος που ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική και την παρουσία του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τον παραγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιφέρειας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο πρωτογενής τομέας αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό πεδίο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Η πράξη τώρα, στο πλαίσιο της πράξης αυτής, τι προβλέπει? Προβλέπει την παράδοση ενός πλήρους, ολοκληρωμένου και λειτουργικού κτηριακού συγκροτήματος συνολικής δόμησης περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα στεγάζει εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και διοικητικές λειτουργίες του τμήματος. Τώρα εδώ να θυμίσω ότι στο radioevros.gr, αν ανατρέξετε, αν κάνετε μια αναζήτηση, φίλες και φίλοι, σας έχουμε πληροφορήσει, ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τις εγκαταστάσεις της κτηνιατρικής σχολής, όπως σχεδιάζονται να γίνουν, σε ποια σημεία, σε ποια οικόπεδα, με ποιον τρόπο, πού είναι αυτά τα 800 τετραγωνικά μέτρα στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα, τα οποία χρηματοδοτούνται με τα 4.100.000 ευρώ από την περιφέρεια. Μπορείτε να ανατρέξετε στο radioevros.gr για να έχετε όλη την εικόνα μπροστά σας. Το νέο αυτό κτηριακό συγκρότημα τώρα θα περιλαμβάνει 13 γραφεία μελών ΔΕΠΤΕ, 6 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, θηρορείο, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, υπόγειους χώρους για τις εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αποθήκες, λέβητο στάσιο, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος και δεξαμενές. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών και φοιτητριών σε βασικά μαθήματα κορμού της κτηνιατρικής, όπως βιολογία, ανατομία, ζωολογία, ιστολογία και εμβριολογία, φυσιολογία, βιοχημεία, μοριακή βιολογία, μικροβιολογία, γενετική και ανοσολογία. Α, ωραία. Κτηνιατρική δεν έχουμε, μαθήματα όμως έχουμε και ξέρουμε ποια θα είναι αυτά, να ενημερωθούμε και αναλυτικότερα. Ο Περιφερειάρχης τώρα, ο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, έκανε και τη δήλωσή του, σας τη μετέφερα νωρίτερα συνοπτικά, αλλά υπάρχει αναλυτικότερη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει ο κ. Τοψίδης. Η δημιουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα είναι μια επένδυση με ισχυρό ακαδημαϊκό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Είναι μια επένδυση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αλλά και στην ίδια την παραγωγική ταυτότητα της περιφέρειάς μας. Εγώ πάλι θα έβαζα το θα, το ξαναλέω, αυτό το μόριο, το μελλοντικό, το θα είναι μια επένδυση. Θα είναι μια νέα κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα, εφόσον δεν υφίσταται ακόμα, επαναλαμβάνω. Συνεχίζει ο κύριος Τοψίδης. Ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε επιλέξει να στηρίζουμε έμπρακτα όλους τους πυρήνες που παράγουν γνώση, έρευνα, καινοτομία και αναπτυξιακή δυναμική στον τόπο μας. Ενισχύουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αλλά και ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς όπως το Αθηνά και το Ινάλε που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση της περιφέρειάς μας σε ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό αναπτυξιακό μοντέλο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, συνεχίζει ο κ. Τοψίδης, στην Κομωτινή, με τη χρηματοδότηση της νέας ανέγερσης του. Όχι, της ανέγερσης, με συγχωρείτε, του νέου κτηρίου της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην Αλεξανδρούπολη με τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και τώρα στην Ορεστιάδα με τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της κτηνιατρικής, δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές που αναβαθμίζουν την παρουσία της ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρη την περιφέρειά μας. Η πράξη, καταλήγει ανακοίνωση από την περιφέρειά μας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή το ΕΤΠΑ. Αυτή είναι η νέα εξέλιξη στο υποίδρυση τμήμα κτηνιατρικής με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα σε αναμονή του Προεδρικού Διατάγματος για να ολοκληρωθεί, να κλείσει επιτέλους αυτή η εκκρεμότητα.

Να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των έντυπων μέσων του Εύρου. Τις δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη έχουμε μπροστά μας. Τα πρωτοσέλιδά τους είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Και να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας όπως παρουσιάζονται ως κεντρικά, ως κυριότερα. Στα δύο πρωτοσέλιδα. Η Γνώμη την κραυγή αγωνίας Μπένου παρουσιάζει ως κύριο θέμα, εννοείται ως κυρία είδηση της ημέρας. Αποχωρώ από την Επιτροπή να σωθεί το σχέδιο Εύρος μετά, είναι ο κύριος τίτλος του θέματος στην εφημερίδα Η Γνώμη. Συνέντευξη εξομολόγηση του Προέδρου του Διαζώματος από το Σουφλί, λέει στους υπότιτλους, και συνεχίζει περιγράφοντας όσα έγιναν αναλυτικά σε ένα δισέλιδο πλήρες ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ο Δήμος Σουφλίου τίμησε τους τελειόφοιτους των γενικών λυκείων και τους ενίσχυσε οικονομικά. Ο κύριος Μαλτέζος για το ιδιοκτησιακό της Αμοθράκης παρεμβαίνει, λέει πως όχι άλλη αναμονή, τώρα νομοθετική λύση να βρεθεί. Εντάξει, έχουμε εξέλιξη και γι' αυτό. Μία απάντηση, τουλάχιστον μία απάντηση έχουμε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, πριν από λίγη ώρα ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Είναι στην Αλεξανδρούπολη και έκανε μία σύσκεψη εκεί. Θα δούμε τι απάντησε, μην φανταστείτε τίποτα ουσιαστικό και ξεκάθαρο. Κάτι πιο γενικόλογο είναι, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Για τους φίλους αμοθρακίτες που μας ακούν και αναμένουν και αυτή η λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, για το οποίο πολλοί υποσχέθηκαν ότι θα το λύσουν, αλλά παραμένει άλυτο ή πρωτότυπο. Άλλη μία διάκριση για το γέλ τυχερού. Αυτά είναι τα ωραία. Στη δεύτερη τάξη, στη β' τάξη του γέλ τυχερού, η διάκριση απέσπασε η τάξη το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Το τυχερό. Στην Κομωτινή, η σύλληψη του 68χρονου καταζητούμενου του διαβόητου στελέχους της ρωσόφωνης μαφίας είναι είδηση παντού. Τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ για νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στο τμήμα κτηνιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης είναι στο πρωτοσέλιδο και της εφημερίδας Συγγνώμη. Το είδαμε αναλυτικά το θέμα πριν από λίγο. Και την επίσκεψη Γεωργιάδη Αγαπηδάκη στον Εύρο παρουσιάζει η εφημερίδα επίσης με φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Δικαίων. Βλέπω τους δύο, υπουργό και αναπληρώτρια υπουργό, τον Δήμαρχο Οριστιάδα, τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον κύριο Κατσοκριδάκη. Στη φωτογραφία, στο στιγμιότυπο, με τα εγγένεια του νέου, του ανακαινισμένου μάλλον, διότι είναι παλιό

0: Κέντρο Υγείας Δικαίων ανακοινήθηκε προχθές. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη με τα δικά της θέματα στο πρωτοσέλιδο. Κύριο θέμα, η συνέντευξη Κυρανάκη στο Thrakinet. Απαραίτητος ο φράχτης του Εύρου. Στο επίκεντρο η άμυνα, η ασφάλεια, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και το δημογραφικό. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Επίσης, ξεκαθάρισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, μιλώντας στον Σταύρο Παπαδόπουλο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Thrakinet, ο κ. Κυρανάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, οι δύο για τα πλαστά χαρτονομίσματα στην Αλεξανδρούπολη. Τι δηλώνει η συνήγορός τους, Μαρία Καραγεωργίου, τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Οι δύο όμως, ελεύθεροι, γιατί πέντε συνελήφθησαν, να θυμίσουμε προχτές. Μαχητικά αεροσκάφη διέσχισαν τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, ο Ερντογάν προκαλεί με νέες δηλώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Επίσης, τα θέματα της σημερινής Ελεύθερης Θράκης που κυκλοφορεί. Η αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου λίγο στα ψηλά πέρασε στο συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης και χθες το δελτίο ειδήσεων παρακολουθώντας ήταν πολύ πιο πίσω στα θέματα. Αλλά και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης για κάποιο λόγο βρίσκεται λίγο στα ψηλά. Μια φωτογραφία του Σταύρου Μπαίνου και ένας τίτλος. Αποχώρησε ο Σταύρος Μπαίνος από το Εύρος μετά. Βεβαίως αυτό τελικά από ό,τι διαπιστώνουμε είναι η είδηση για όλους τους συναδέλφους σε όλα τα τοπικά και κεντρικά μέσα για αποχώρηση Σταύρου Μπαίνου. Αυτό θεώρησαν όλοι ότι είναι το ιδανικότερο να προβάλλουν μετά από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, επειδή είμαστε εκεί, το παρακολουθήσαμε με το δικό μας ρεπορτάζ, όπως διαβάζετε στο radioevros.gr από χτες, δεν αποτελεί την είδηση της ημέρας. Διότι ο κύριος Μπαίνος στην ουσία αποχώρησε, έχει ερωτηματικά όλο αυτό. Είπε ότι αποχωρώ προσωπικά, ως πρόσωπο. Παραμένει το διάζωμα όμως στην Επιτροπή. Παρόν. Ποιος θα τον αντικαταστήσει, δεν μου απάντησε όταν τον ερώτησα. Αν θα παραμείνει και θα αλλάζει κάποια στιγμή το πρόσωπο, το ότι ο φορέας είναι εκεί ως διάζωμα και συνεχίζει, δεν αλλάζει κάτι στην Επιτροπή. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει Επιτροπή. Ο κύριος Μπαίνος είπε ότι αποχωρεί μεν, αλλά είπε ότι θα επιστρέψω δρυμύτερος, επιστρέφουμε δρυμύτεροι και τώρα κιόλας παραμένουμε παρόντες, αν ο κύριος Περιφερειάρχης πει αυτά που πριν από λίγο αισιόδοξα τα ίδια ο κύριος Μπαίνος και με ελπίδα θα παρουσίασε στο φινάλε, συνοπτικά κάνοντας επίλογο στη συνέντευξη τύπου. Άρα κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου, δεν άφησε αυτό ως είδηση, ότι αποχωρεί ο κύριος Μπαίνος από την Επιτροπή. Άφησε την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι είμαστε παρόντες και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Με όσα είπε ο κύριος Τοψίδης, άφησε επίσης το... Αδιευκρίνιστο ακόμα πώς το διάζωμα θα παραμείνει όμως στην Επιτροπή χωρίς τον κύριο Μπαίνο. Επίσης άφησε και αυτό που ήδη σας λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες τώρα, ότι η Επιτροπή δεν υφίσταται. Διότι δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτή η 22 μελής Επιτροπή όταν δεν βρίσκεται σε συνεδριάσεις, όταν δεν υπάρχει κανένα από τα μέλη της Επιτροπής εκεί στη Βινέα Βίσα, στην Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε συγκεντρώνεται η Επιτροπή για να συνεδριάσει τάχα μου, ενώ υπάρχει ας πούμε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν είναι στην Επιτροπή μέλος. Το είπε πόσες φορές ο κ. Τοψίδης. Εγώ δεν είμαι μέλος στην Επιτροπή. Ως Περιφερειάρχης είναι στο πάνελ κάθε φορά των συνεδριάσεων. Και όχι μόνο αυτός, και κάποιοι άλλοι που δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής. Έχουμε έναν κύριο Κέλλη από την άλλη, ένα συντονιστή μιας Επιτροπής που δεν υφίσταται, να συντονίσει τι ποιος ξέρει. Με έναν υψηλό μισθό, μάλιστα, να έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό στον Εύρο να μας συντονίζει την ανασύγκρότησή μας. Είναι πολλά που αναδείχθηκαν χτες από τη συγκεκριμένη τρίωρη αυτή συνέντευξη τύπου στο Σουφλί. Είπα θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά βλέπετε σποραδικά. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής από το ξεκίνημα, πάντα βρίσκεται μια αφορμή να κάνουμε ένα επιπλέον σχόλιο πάνω στο θέμα. Αναπόφευκτο είναι. Διότι πολλά μας έχουν τάξει, πολλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες μας είπαν ότι θα απολαμβάνουμε στο εξής τον Εύρο μας εδώ και 3 χρόνια από όταν έγινε η μεγάλη πυρκαγιά, που κάποιοι την θεώρησαν και ευκαιρία για την ανασυγκρότηση και το λένε και το τονίζουν με κάθε ευκαιρία. Να κάνουμε την καταστροφή ευκαιρία. Πού τη, 3 χρόνια την ψάχνουμε αυτήν. Την ευκαιρία. Ουφ, θα επανέλθουμε στο θέμα σε λίγο. Με συγχωρείτε που συνεχώς παρασύρωμαι και προχωράω επί του συγκεκριμένου. Πάμε στα υπόλοιπα στην Ελεύθερη Θράκη, στο πρωτοσέλιδο της παραμένουμε για να το ολοκληρώσουμε και τούτο. Φτάνοντας στις διαφημίσεις των 11.30 με αυτά και με εκείνα, πώς κυλάει ο χρόνος και τα να δεις. Λοιπόν, SOS από τους αστυνομικούς της Ορεστιάδας έχουμε για την ενίσχυση του προσωπικού. Σίγουρα θα το θέσουν το θέμα αύριο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, από κοντά αφού θα τους επισκεφθεί. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη αυξημένη επισκεψιμότητα, αλλά χαμηλότερη κίνηση στην αγορά, όπως λένε οι καταστηματάρχες, με τις θερινές εκπτώσεις. Στις σφαίρες Εύρου έχουμε πολύ λιγότερα κουνούπια φέτος σε σχέση με πέρσι, την ίδια ώρα χωρίς κρούσματα δυτικού Νείλου παραμένει Μεσσηνία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η εντατική καταπολέμηση και η επιτήρηση περιόρισαν σημαντικά το πρόβλημα από το ρεπορτάζ της Ελεύθερης Θράκης προκύπτει. Και αυτό και τέλος, στο επίκεντρο το ιδιοκτησιακό της Σαμοθράκης. Οι πολίτες ζητούν λύση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. 6 χρόνια εκκρίμει το αίτημα για την αναγνώριση του νησιού ως μη δωριάλωτης περιοχής. Θα δούμε σε λίγο και την απάντηση του κ. Παπασταύρου, του αρμόδιου Υπουργού, όπως πριν από λίγη ώρα έτεθη το θέμα και από τον κύριο Βίτσα, τον ίδιο τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, σε συσκέψη που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, πάμε έτσι στις διαφημίσεις των 11.30, φίλες και φίλοι. Πανερχόμαστε, είμαστε στο ίμιση του ευρωσκοπίου του σημερινού, της σημερινής εκπομπής. Μέχρι τη μία έχουμε μπόλικο χρόνο ακόμα μπροστά μας να δούμε πολλά ακόμα θέματα. Σαφώς και θα σταθούμε περισσότερο στο εύρος μετά και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα «Ευρύτικη ζυγιά». Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Σύγχρονο.
5: Πολυδύναμο.
4: Μοντέρνο.
5: Ευέλικτο.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
4: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
5: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
4: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
5: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
6: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Επιστρέφοντας 20 λεπτά πριν τις 12, φίλες και φίλοι, στον αέρα της εκπομπής, εδώ με το ευρωσκόπιό μας, δεν είμαι μόνος. Έχω καλέσει στο στούντιο να σχολιάσουμε παρέα τον Γιάννη Παπαλικούδη. Γιάννη.
1: Περαστικός ήμουνα.
0: Ναι, το τσακώσαμε.
1: Ακόμα μια φωνή άλλα δοσίνα.
0: Στο ράδιο Εύρος, τι δουλειά έχει ο Γιάννης Παπαλικούδης στο ράδιο Εύρος?
1: Τσίπησα.
0: Τσίπησε. Λοιπόν, είναι εδώ Γιάννης, φίλες και φίλοι, για να δούμε μαζί παρέα. Να μην σας τα λέω πάλι εγώ μόνο, γιατί από το ξεκίνημα της εκπομπής και αν δεν σχολιάσαμε σχετικά. Εδώ τώρα όμως θα τα δούμε λίγο καλύτερα, αναλυτικότερα, όπως σας υποσχέθηκα από την αρχή, όσα έγιναν χθες στο Σουφλί. Είμαστε μαζί
1: στο
0: με τον.
1: Πού?
0: Στο Σουφλί.
1: Νόμιζα πει στο Σουφλί.
0: Όχι, στο Σουφλί είπαμε. Πρώην υπουργό, τον κύριο Σταύρο Μπένο, με τους συνεργάτες του από το Διάζωμα. Θυμάσαι ποιοι ήταν μαζί του, για να το πιάσουμε με τη σειρά.
1: Α, τώρα θες ονόματα. Οκ. Okay. Ήταν αρχικά να πούμε.
0: Έναν δεν θυμάσαι σίγουρα.
1: Συντώνησε ο Παύλος ο Τσίμας. Ήταν ο Γιάννης ο Λασκαράκης. Και ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος. Τετραψήφιο.
0: Νταΐς.
1: Πενταψήφιο.
0: Κοτζαμάν, δήμαρχος Νταΐς ολόκληρος μπροστά σου, τον έβλεπες. Ήταν όμως είναι υψηλός, έτσι,
1: ναι,
0: είναι πληθυντικός.
1: Αλλά η παρουσία του δεν ήταν την καταλυτική εδώ που τα λέμε στην.
0: Ξέρεις τι, όπως είπε ο Παύλος ο Τσίμας κάποια στιγμή, είχε ετοιμάσει μια εισήγηση ο άνθρωπος, αλλά δεν πρόλαβαν να την κάνουν. Εγώ την είδα, μας έδωσαν ένα φλασάκι, ένα στικάκι. Δεν το πήρε.
1: Όση ώρα μιλούσε.
0: Ναι.
1: Είχαν προβάλει στον προτζέκτορα την παρουσίασή του, για να μην πάει χαμένη. Ναι, έπαιξε τουλάχιστον ως εικόνα.
0: Οι προτζέκτορα, φίλες και φίλοι, που παρουσιάζανε με εικόνα όσα μας περιγράφαν στις εισηγήσεις τους οι εισηγητές. Ο δήμαρχος της Ιγουμενίτσας ήταν εκεί ως αντιπρόεδρος του Διαζώματος. Γιατί ήταν το Διάζωμα ως Διάζωμα, όχι μόνο ο Σταύρος Μπένος ως πρόσωπο φυσικό εκεί. Ήρθε το Διάζωμα, δηλαδή ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και δύο μέλη. Και ο κύριος Λασκαράκης από τον Αλεξανδρούπολη είναι μέλος, αντικαταστάτης.
1: Ο οποίος είναι και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μπένου.
0: Στην επιτροπή.
1: Στην επιτροπή.
0: Τώρα... Ναι, εγώ γι' αυτό ρώτησα αν θα αντικατασταθεί από τον κύριο Λασκαράκη, εφόσον ο ίδιος σαν φυσικό πρόσωπο είπε ότι θα αποχωρήσει. Κάτσε, θα το δούμε αυτό λίγο καλύτερα.
1: Αυτό θα το δούμε, λέει.
0: Και ήταν και ο κύριος Παύλος Τσίμας, ο γνωστός δημοσιογράφος, και εκείνος όμως ως μέλος του Διαζώματος, γιατί εξήγησε για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε εδώ.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτή τώρα για το.
1: Συγγνώμη λίγο, πόσο γελάω. Όποτε έρχεται οποιοδήποτε τέλος πάντων.
0: Δημοσιογράφος.
1: Όχι δημοσιογράφος, ξένος.
0: Ναι.
1: Που πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο να συνδέεται με τη Θράκη.
0: Είδες πως. Είχε όμως ένα άνθρωπος. Οικογενειακούς λόγους.
1: Τώρα.
0: Η μητέρα του γεννήθηκε στην Κομωτινή.
1: Ναι. Τότε αυτό ο κύριος Νταΐς κάτι πάλι και αυτός είχε παρουσιάσει ότι. Ναι. Δεν σου πάω. Πάλι πρέπει να βρούμε μια σύνδεση με τη Θράκη.
0: Γιατί εντάξει, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στην περιοχή. Οπότε όλοι κάπως δενόμαστε μαζί της με κάποιο τρόπο.
1: Άμα όλοι αυτοί που είναι δεμένοι με τη Θράκη βάζανε το δικό τους λιθαράκι, η Θράκη θα ήταν
0: ολιστικά
1: Μονακό.
0: Ανασυγκροτημένη.
1: Ολιστικά ανασυγκροτημένη, ναι.
0: Να δούμε και ποιοι άλλοι παραβρέθηκαν έτσι για το ρεπορτάζ και μετά πάμε στην ουσία του τι
1: λοιπόν,
0: έγινε εκεί.
1: Για μένα προσωπικά προκάλεσε αίσθηση η ισχυρή παρουσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συνέντευξη τύπου. Γιατί, άλλο θέμα αυτό τώρα, ανοίγω άλλο θέμα. Συνέντευξη τύπου ήταν. Τι δουλειά είχαν όλοι οι υπόλοιποι, Ειρηνικό?
0: Δεν κλήθηκαν, δεν εστάλησαν προσκλήσεις. Ρώτησα τον κύριο Μπένο και μου είπε δεν τους κάλεσα. Μόνοι τους ήρθαν.
1: Ναι,
0: και αυτό τους το δίνει και ο ίδιος ότι ο κύριος Τοψίδης ήρθε με τους συνεργάτες
1: του περιφερειακού. Πέρα από την περιφερειακή αρχή, εγώ αναφέρομαι στην συμμετοχή ανθρώπων. Εκτός δημοσιογράφων,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Και στους οποίους δόθηκε περισσότερος χρόνος τελικά, γιατί όλη η συζήτηση έγινε μεταξύ τους. Γι' αυτό εγώ είπα ότι ήταν μια άτυπη συνεδρίαση αυτό που είδαμε μπροστά στα μάτια μας να εκτελήσεται.
1: Δεν ήταν έκτακτη συνέντευξη τύπου.
0: Έκτακτη. Δηλαδή, φίλοι συνάδελφοι, φίλες συναδέλφισες, εντάξει, με αυτά τα AI πια και τα ChatGPT σας έχουν καπελώσει full, δεν έχετε πια. Τι, πραγματικά κρίμα είναι και άδικο να προσφέρουμε πληροφορία στον πολίτη, η οποία είναι ανυπόστατη τελικά. Το αποτελέσμα τους κρίνοντας, διότι τι έκτακτη όταν μια εβδομάδα πριν μας έχουν καλέσει οι άνθρωποι σε μια τακτική προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, αλλά το είδαμε να αναδημοσιεύεται δυστυχώς στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και αυτά copy-paste παίρνουν, αντιγραφή επικόλυση ό,τι τους δίνει κάποιος.
1: Εντάξει, εμείς τη δουλειά μας, αυτή τη δουλειά τους.
0: Η ευκολία τους. Και εμείς στις δυσκολίες μας, αλλά και στις χάρες μας, γιατί αυτές τις αλήθειες θέλουμε να υπηρετούμε και εσάς πάνω απ' όλα να υπηρετούμε, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, με. Υπεύθυνη ή δυνατόν ενημέρωση. Σε αυτήν λοιπόν θα σταθούμε για να δούμε τι έγινε ακριβώς τελικά σε αυτήν τη χτεσινή συνέντευξη τύπου. Είχαμε ως είδηση της ημέρας, Γιάννη Παπαλικούδη, την αποχώρηση Μπένου.
1: Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν κατάλαβε τι έχει γίνει. Δηλαδή.
0: Αν το έλεγα εγώ μπήκε κάποιο μπερδεμένος και έλεγε ο κύριος Μπένος, δεν θα φύγει κανείς από εδώ αν δεν τα ξεμπερδέψουμε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξεμπερδεύτηκαν.
1: Όχι. Ουσιαστικά. ο κύριος Μπένος είπε ότι αποχωρώ, εγώ ως πρόσωπο το διάζωμα παραμένει. Στο δικό σου το ερώτημα δεν δόθηκε σαφής απάντηση αν τέλος πάντων θα υπάρχει.
0: Από ποιον θα αντικατασταθεί στην ουσία, αφού παραμένει το διάζωμα, κάποιος θα τον αντικαταστά.
1: Ακριβώς. Και όταν προκαλείς μια συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσεις την αποχώρησή σου και παρίσταται εκεί ο Περιφερειάρχης και ανοίγεις πάλι το ενδεχόμενο επιστροφής και συμμετοχής, και εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι, αν ήμουν το ψίδις θα έλεγα τώρα δεν σε θέλω.
0: Και όμως τον βάζει και στην τοπική επιτροπή παρακολούθηση στο
1: αν
0: τέλος.
1: Θέλει.
0: Αν θέλει.
1: Αν θέλει.
0: Και είπε ευχαρίστως και επιστρέφουμε Δημήτρη και θα είμαστε παρόντες αν εφαρμόσει περιφερειάρχα με αυτά που είπες πριν.
1: Ναι,
0: που περιφερειάρχης
1: πάλι,
0: δεν είπε ότι θα εφαρμόσει
1: αυτό
0: κάτι.
1: Πάλι τώρα. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε και αυτό, ρε συνέχεια. Γιατί εμένα... Πες με τυπολάτρη, δεν ξέρω πώς μπορώ να χαρακτηριστώ. Αλλά ουσιαστικά τι είναι το διάζωμα? Ένας ιδιωτικός φορέας.
0: Σωματείο είναι.
1: Ναι, ένα σωματείο.
0: Σωματείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδα το καταστατικό του πριν λίγο για να έχω και εγώ άποψη για την νομική του μορφή.
1: Ωραία.
0: Έχει νομική μορφή ενός σωματείου.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορεί να, να απειλεί έναν θεσμοθετημένο... θεσμό και να λέει αν δεν κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ φεύγω.
0: Ναι.
1: Καλό σου δρόμο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
0: Τυπικά
1: αυτό πράγμα,
0: συμφωνώ απόλυτα. Ουσιαστικά όμως δεν ξέρουμε τι συμφώνησαν με τον Πρωθυπουργό όταν το ανέθεσε όλο αυτό το έργο και τι ρόλο του, πραγματικά τι ρόλο του ανέθεσε, του διαζώματος και του κυρίου Μπένου.
1: Γιατί είπε αυτό, αυτό το θέμα που θίγεις θα ήταν καταλυτικό στην χθεσινή συζήτηση.
0: Το είπε ο κύριος Μπένος, το ανέφερε.
1: Αν αποκάλυπτε τα μυστικά.
0: Είπε γιατί... όμως ότι του είπε ότι θα έχω τον πλήρη έλεγχο μέχρι τελευταία στιγμή όλου του προγράμματος.
1: Και σιγά σιγά άρχισε να μου παίρνει αρμοδιότητες.
0: Δηλαδή, στην αρχή μου τα έδωσε όλα γενναιόδωρα και μετά άρχισε να μου τα παίρνει όλα σιγά σιγά. Το μου τα έδωσε όλα γενναιόδωρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον είχε...
1: Εν λευκό που λένε.
0: Βεβαίως.
1: Πάρε τον χωράφι και οργωσέ το.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει θα αποφασίσει ακόμα και για το ποιοι θα, από πού και με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτούν. Αυτό που λέγανε πριν με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο το αφήσαμε λίγο στη σκιά του και θα πρέπει να το φωτίσουμε ίσως, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Κατά πόσο κάποιοι ίσως ήθελαν να είναι πιο παρεμβατικοί με ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία ήθελαν να ενταχθούν σε όλο αυτό το πρόγραμμα και κάποιοι ήθελαν να μην ενταχθούν. Ο κ. Μπένος υποστήριξε ότι αυτός ήθελε να. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, με ποιον υπουργό ήρθε σε σύγκρουση Σκυλακάκη για τον καθαρισμό των δασών.
1: Που είπε ότι σχεδόν φτάσαμε στα χέρια.
0: Ναι, γιατί αυτός ήθελε ιδιώτη και ο κ. Μπένος ήθελε κινσέπ.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: και μπήκε τελικά η κινσέπ.
0: Υπερίσχυσε του κ. Μπένου η άποψη.
1: Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκαιτική, ξέρω εγώ, ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ότι είχε.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι ιδιωτικά συμφέροντα κρύβονται και από πίσω. Ποιες επιχειρήσεις ασκούν και αυτές πιέσεις από την πλευρά τους, πολιτικές, κομματικές. Διάφορα παίζουν. Δεν γνωρίζουμε τι χρηματοδοτήσεις μπορεί να υπάρχουν από πού.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω τι κατάλαβα και να δούμε αν τα κατάλαβα καλά.
0: Μια δούμε.
1: Ποια είναι η διαφορά Μπένου το ψίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μπένος λέει έχω μια ολιστική, πώς λέγεται, όχι, ολοκληρωμένη
0: χωρική
1: επένδυση ύψους 3 δις.
0: Ναι.
1: Ο Τοψίδης λέει εγώ δεν μπορώ να βάλω στην όχε έργα τα οποία είναι ήδη ενταγμένα. Βλέπε σιδηρόδρομος, βλέπε
0: κυβερνητικά έργα λοιπόν.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τα ονόμασαν έτσι για να ξεπερδεύονται. Ναι. Τα κυβερνητικά και τα περιφερειακά. Και το έβλεσαι μετά.
1: Και λέει ο Τοψίδης, εγώ αυτά που μπορώ να χρηματοδοτήσω και να δρομολογήσω έχουν αξία 300 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω, 370.
0: 309,9.
1: 309, ναι.
0: Ούτε 310.
1: Λοιπόν, 309. Αυτά θα βάλω εγώ στην όχι. Ο Μπένος λέει, όχι. θα τα βάλεις όλα.
0: Και τα 3 δις.
1: Και τα 3 δις.
0: Γιατί αλλιώς θα χαθούν. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση ότι θα γίνουν. Αυτό επέμενε ο κύριος Μπένος.
1: Ναι,
0: αν δεν μπουν τώρα.
1: Άλλη, όμως ο Τοψίδης πώς μπορεί να βάλει στο δικό του πρόγραμμα κυβερνητικά έργα τα οποία είναι ήδη.
0: Σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μέσω της περιφέρειας θα γίνουν έργα τελικά. Πρέπει να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση, να αποδεχτεί η κυβέρνηση το ολιστικό σχέδιο των 3 δις και να τον πει τον περιφερειάρχη πάρ' τα όλα όπως είναι από το master plan του Εύρος μετά, το στρατηγικό σχέδιο και βάλτε στη δική σου όχι για να είναι δεσμευμένα. Αυτό θέλει ο κ. Μπένος. Αλλά δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Για να είναι στο περίπου. Επειδή στο περιθώριο εγώ κάθισα και μίλησα λίγο και με τον δήμαρχο Ιγουμενίτσας. Είχε άποψη ο άνθρωπος και είχε γνώση επί του θέματος. Τον κύριο Νταΐ. Μου λέει υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Ο κύριος Περιφερειάρχης είπε για τα 309,9 εκατομμύρια. που είναι η νέα όχι, για την οποία σημειωτέων παρένθεση, θα πούμε όλα, έδωσαν 30.000 ευρώ σε μια εταιρεία, είπε ο κύριος Τοψίδης, για να τους φτιάξει αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασαν στη Νέα Βίσα και έφερε όλη αυτή τη σύγκρουση. Ο κύριος που ήρθε από την Αθήνα να το παρουσιάσει, 30.000 πήρε για να φέρει αυτή την παρουσίαση εδώ. Ήταν απευθείας ανάθεση. Το είπε κάποια στιγμή χτες ο κύριος Τοψίδης. Λοιπόν, 309,9 είναι πάλι έργα που θα γίνουν, αλλά από αυτά μόνο τα 30 εκατομμύρια, τα 25 είναι ήδη όρημα και είναι ρεαλιστικά μέσα από το ΠΕΠ. Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επομένως, υπάρχει αντίφαση ότι αφού έχεις 25 εκατομμύρια, βάλε τότε μόνο αυτά στην όχι, αφού υποστηρίζεις ότι μόνο τα όρημα και τα ρεαλιστικά θα μπουν, και μην μου βάζεις και άλλα 300 εκατομμύρια που θα γίνουν, ή θα βάλεις τα 3 δις που θα γίνουν, ή μόνο τα 25 που έχεις τώρα. Αυτή είναι η αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή, έγινε μία όχι, η οποία περιλαμβάνει ρεαλιστικά 25 εκατομμύρια ευρώ σε έργα, και έχει και άλλα 280 εκατομμύρια που θα γίνουν για να δεσμευτούν σε αυτή την όχι. Εκεί ο κύριος Μπένος επιμένει και λέει: αυτό είναι καταστροφικό. Θα τα βάλεις και τα 3 δις και το σιδηρόδρομο που μπορεί να χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ισχύσει αυτό κάποια στιγμή, θα γίνει πράξη. Βάλ το στην όχι να δεσμευτεί ότι σε βάθος χρόνου 30 ετίας, γιατί αυτός είναι ο στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Μπένο, μέχρι το 2056.
1: Α, φύγαμε από το 30.
0: Όχι, άκου τώρα. Εγώ το θυμάμαι στην προηγούμενη συνεδρία τη Επιτροπή, το είχαμε αναδείξει και ως τίτλο στο άρθρο μας τότε, ότι ο κύριος Κατσαφάδος είπε πως μέχρι το 2030 θα συνεδριάζουμε, θα ερχόμαστε εδώ και θα μας ανέχεστε. Και ο κύριος Μπένος είπε για 30 χρόνια ακόμα, μέχρι το 2056, θα βλέπετε να γίνονται έργα από το πρόγραμμα Εύρωση μετά των 3 δις. Αυτά έγιναν στη 13η συνεδρίαση, ναι, πριν τη Νέα Βίσα. Στη Νέα Βίσα, τούμπα όλα. Τώρα, επειδή έχουμε μνήμη και τα θυμόμαστε και τα παρακολουθούμε, και δυστυχώς, καλώς ή κακώς, έχουμε εντρυφήσει πια πάνω σε αυτά με τόση ανάλυση που έχουμε κάνει. Σας μεταφέρουμε, φίλες και φίλοι, αυτά που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι.
1: Βάλτε 14 συσκέψεις επί 3 ώρες μέσο όρο.
0: Και τη χτεσινή άλλες 3 που δεν ήταν σύσκεψη, αλλά ήταν εν είδη σύσκεψης.
1: Ναι. Και καταλάβετε πόσες ώρες έχουμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι με την όχι και με τα νούμερα που μπερδεύουν τα μυαλά του κόσμου και κανέναν δεν αφορά από πού και με ποιον τρόπο θα τα βρει αυτά. Τον
1: και
0: κόσμο
1: τελικά
0: τον αφορά η ουσία.
1: Δεν δίνεται η απάντηση που είναι η ουσία.
0: Αυτό. Θα γίνει κάτι. Πότε θα γίνει. Ποιος είναι υπεύθυνος. Πότε θα το ξεκινήσει. Για πόσο καιρό θα περιμένουμε ακόμα την ανασυγκρότησή μας. 3 χρόνια πέρασαν και ακόμα ψάχνουμε το δρόμο. Έχουμε χάσει το δρόμο. Για μένα αυτή ήταν η είδηση χτεσινή. Το αποτέλεσμα, το τι απέδειξε, έτσι το έγραψα και χτες στα social, τι απέδειξε η χτεσινή συνέντευξη τύπου. Ότι ακόμα ψάχνουμε το δρόμο της ανασυγκρότησης 3 χρόνια μετά. Οι συγκρούσεις, οι προσωπικές, οι φιλοδοξίες, οι εγωισμοί, γιατί μίλησαν και για τέτοιους εγωισμούς. Yeah. Είναι δικά τους θέματα. Πως όσον αφορά τον ευρύτη, ο ευρύτης πρέπει να μάθει αν θα έχει λόγο ύπαρξη σε αυτόν εδώ τον ρημαδιασμένο τον τόπο την αύριανή ημέρα, πώς θα επενδύσει, πώς θα κάνει την οικογένειά του, με ποιον τρόπο θα συνεχίσει να ζει αυτό που θέλει να κάνει, αλλά δεν του δίνουν τη δυνατότητα να το κάνει. Βρέθηκε ένας ευρύτης και μίλησε χθες.
1: Ναι, ένας πυροσβέστης.
0: Ήθελα πολύ να σημειώσω το όνομά του και το παρέλειψα. Θα τα ακούσω από το βίντεο μετά. Κάποια στιγμή πρέπει να αναδείξουμε το θέμα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: εγώ το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
0: Έχουμε τον κύριο αυτό, μας θυμόμαστε. Κάποιες φορές παρεμβαίνει και ραδιοφωνικά, τηλεφωνικά στις εκπομπές και έχει άποψη και πολύ καλά κάνει. Και καλό είναι κάποια στιγμή να του δώσουμε τον λόγο και τον αέρα και τον χρόνο να τα πει όπως θέλει ο άνθρωπος. Γιατί χτες ήταν πραγματικά μια παρέμβαση ψυχής αυτή που ακούστηκε στο τέλος. Και εδώ πάλι για μένα η ουσία είναι ότι δεν του δόθηκε απάντηση σε τίποτα από ό,τι έθεσε. Τα ακούσανε, το σεβάστηκαν. Μόνο ο κύριος Τσίμας πήρε το λόγο και λέει: εγώ, αν και δεν μου πέφτει λόγος, αν δεν έχουμε το εύρος μετά, πώς θα ασχοληθούμε με το τώρα για να έχουμε προοπτική για το μέλλον. Πρέπει να δούμε το μέλλον για να έχουμε προοπτική στο σήμερα. Αυτό του είπε ο κύριος Τσίμας με δική του πρωτοβουλία. Ναι, φιλοσοφικό. Γιατί η ερώτηση του πολίτη ήταν: ποιον εύρο μετά, μου λέτε, όταν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το εύρος τώρα. Τώρα δεν έχουμε τι να κάνουμε. 10.000 δίνεται για κάποιους που θα έρθουν, αν θα έρθουν, και εμείς που μένουμε εδώ δεν έχουμε καμιά ενίσχυση.
1: Και αυτοί με τα 10.000 δεν ήρθαν ποτέ, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Για πες, σε πήρα λίγο μονοτέρμα στο τέλος.
1: Όχι, μια χαρά. Τι να πω. Πραγματικά, με πολύ ενδιαφέρον, περιμένω να δω ποιοι θα συμμετέχουν στην επόμενη συνεδρίαση.
0: Α, αυτό, ναι. Σωστά.
1: Δηλαδή, θα έχει παρουσία το διάζωμα.
0: Θα έχει, είπε. Ξεκάθαρο ότι θα έχει. Εμείς παραμένουμε παρόντες, είπε.
1: Το είπε.
0: Χωρίς τον κύριο Μπένο. Άρα ο κύριος Λασκαράκης, γιατί και άλλη φορά όταν δεν μπορούσε να είναι ο κύριος Μπένος, ο κύριος Λασκαράκης τον αντικαθιστούσε κανονικά. Ήταν ο επίσημος αντικαταστάτης του στην Επιτροπή.
1: Πώς είσαι σίγουρος από τη στιγμή που δεν έχεις πάρει τέτοια απάντηση,
0: όταν
1: έφυξες την ερώτηση ευθέως στον κύριο Μπένο?
0: Καλά. Εγώ κατάλαβα πάντως, επειδή στην αρχή το είχε σχεδιασμένο έτσι να μιλήσει για την αποχώρηση, ότι όταν μετά παρενέβη ο κύριος Τοψίδης και είπε τα δικά του με άλλο τρόπο, άλλο ύφος και άλλη συμπεριφορά και άλλη αντιμετώπιση του κυρίου Μπαίνου προσωπικά, με πολύ σεβασμό, μίλησε πολύ ωραία για το έργο του διαζώματος κλπ. Ο κύριος Μπαίνος αναδιπλώθηκε. Δηλαδή, όλοι στάθηκαν στην είδηση του πρώτου ημίωρου της τριώρης συνέντευξης τύπου, ότι αποχωρώ από την Επιτροπή ως πρόσωπο, και δεν στάθηκαν στο συμπέρασμα που στο τέλος συνοπτικά ο κύριος Μπαίνος είπε: εμένα αυτή η σημερινή ημέρα, λέει, μου άφησε μια ελπίδα. Μια αισιοδοξία. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι, λέει. Και εγώ τον ρωτούσα, πού είναι η ελπίδα που εμείς καταμπερδευτήκαμε και δεν είδαμε καμιά εξέλιξη, αφού ο κύριος Τοψίδης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ότι σας απάντησε 309,9 εκατομμύρια, αυτό είναι η δική μου όχε. Και ο κύριος Μπαίνος του είπε, επαφείτε σε εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, να κάνετε να το αλλάξετε αυτό, για να μην είναι αδιανό ποκάμισο αυτό το εύρος μετά την αυριανή μέρα. Δεν βρέθηκε σύγκληση. Μείναμε στο μηδέν.
1: Ναι, είναι καμιά φορά λέμε, ξέρεις, πάλι τα ίδια, και τι πήγαμε και τι καταλάβαμε που πήγαμε, δεν βγαίνει συμπέρασμα. Εντάξει, εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί, να καταγράφουμε.
0: Συγγνώμη, επειδή μας ακούνε άνθρωποι και είναι πολύ υποστηρικτικοί κάποιες φορές στην πληροφορία που ψάχνουμε. Ταπεινόπουλος Κωνσταντίνος είναι το όνομα, λοιπόν, του κυρίου. Μου στέλνει φίλος ακροατής. Του Σουφλιώτη, ο οποίος παρενέβη χτες και ήταν πολύ ουσιαστική η παρέμβασή του. Παρέμβαση είχαμε και από άλλο πολίτη. Δύο πολίτες μίλησαν στην ουσία.
1: Ουσιαστικά, ναι.
0: Ο Χατζηχαραλάμπους, ο αξιώτης, από τον. Είπε ότι εγώ είμαι σαν πολίτης εδώ,
1: σαν
0: και όχι ως πυροσβέστης.
1: Σαν πολίτης, ναι. Τοποθετήθηκε. Είχαμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αιρετός.
0: Προσκεκλημένος στη συνέντευξη. Τι είπε ως οικοδεσπότης, Σουφλιώτης, ο κ. Καλακίκος. Τι είπε? Έθεσε ξανά τις ανοιχτές εκκρεμότητες του Δήμου του. Ό,τι ικανοποιήθηκε, το ικανοποίησε.
1: Ναι, ό,τι ικανοποιήθηκε, δηλαδή.
0: Εγώ κάθε φορά θα βρίσκω την ευκαιρία να λέω αυτό που θέλω.
1: Τώρα, αυτό που ήταν έτσι η επικεφαλίδα ήταν να γίνει συνοριακό σταθμό στο Σουφλί.
0: Να μπορεί να μπαίνουν στην Τουρκία και να έρχονται από την Τουρκία, από το κέντρο του Εύρου, με ένα νέο τελωνίο εκεί. Αυτό διεκδικεί. Συν ακόμη κάτι που τώρα μου διαφεύγει, δύο διεκδικήσεις είχε ακόμα ο κ. Καλακίκος, και αφού ευχαρίστησε για όλα όσα ικανοποιήθηκαν, το πανεπιστημιακό τμήμα που θα γίνει και όλα αυτά, έχω ακόμα δύο. Αυτά ήθελα να πει. Ναι. Και καλά έκανε. Μια χαρά. Βρίσκει κάθε φορά το χώρο και το χρόνο να το κάνει, να διεκδικήσει. Τώρα, για την Επιτροπή. Γιατί είπαμε, σταθήκαμε στην είδηση των υπολείπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην αποχώρηση Μπαίνου από την Επιτροπή. Ποια Επιτροπή? Παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις. Ποια Επιτροπή?
1: Ναι.
0: Η Επιτροπή δεν υφίσταται, έτσι. Τώρα είμαστε ρεαλιστές, είπαμε, και είμαστε και τυπολάτρες μερικές φορές. Ναι. Υπάρχει ένα ΦΕΚ με μια Επιτροπή 22 μελών. Και... 5 ήταν προχτές στη Βηνιαβίσσα πριν ένα μήνα.
1: Ναι, έχουμε το, πώς θα το πω, το χρυσό διαβατήριο της τηλεδιάσκεψης, που δεν ξέρουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν.
0: Όχι, ξέρουμε, τους λένε, αλλά παρεμβαίνουν, αλλά δεν τους βλέπουμε μετά.
1: Ναι.
0: 5 ήταν μετρημένοι. Ένας μπήκε με τηλεδιάσκεψη, ο κύριος Σταθόπουλος, ο Στάθης ο Σταθόπουλος, ο γραμματέας Δασών, και άλλοι 4
1: ήταν παρόντες. Ο οποίος βρίσκεται σήμερα στα μέρη μας.
0: Και αυτός είναι εδώ.
1: Ναι, είδα φωτογραφία με τον Παπασταύρου.
0: Δεν θα ήταν, ναι. Σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την.
0: Αν μας ακούει, τα χαιρετίσματά μας, κύριε Σταθόπουλε.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής, εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Το έθιξε και ο κύριος Μπαίνος ότι πρέπει να υπάρχει μια Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης του Εύρους μετά. Και μάλιστα εκεί ήταν σαν να παραγκώνιζε κάπως την ουσία της,
0: του ρόλου του κυρίου Κέλλη. Εκεί θα πας.
1: Κέλλη, ναι.
0: Άλλο ανέκδοτο αυτό, ρε Σιγιάννη. Τώρα, πραγματικά, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η θέση? Έχεις καταλάβει τι κάνει ο κύριος Κέλλη στον Εύρο?
1: Ναι, βέβαια. Κάθε Δευτέρα βγάζει ένα συνοπτικό δελτίο τύπου με το τι.
0: Ούτε δελτίο τύπου, μια ανάρτηση στα social media είναι.
1: Στα social media, ναι.
0: Για το τι κυβερνητικό έργο παράγεται στον νομό μας.
1: Ναι.
0: Ναι, παύση. Ένας λεπτός υγιή για τον.
1: Σας απάντησα.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό. Και είναι 4.500 ευρώ το μήνα.
1: Και συντονίζει τις
0: επιτροπές, τις συνεδριάσεις, ναι. Χωρίς να, ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα μέλη των συνεδριάσεων, υπάρχει ο συντονιστής, υπάρχει ο περιφερειάρχης, ο οποίος 100 φορές χθες είπε: εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής. Σήκωνε τα χέρια συνέχεια και έλεγε: εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής. Και όμως είναι πάντα στο πάνελ. Γι' αυτό λέω: ποια Επιτροπή, για ποια λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο φεδρό όλο αυτό με την Επιτροπή. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Το αν ο κύριος Μπαίνος θα παραμείνει, αν θα είναι κάποιος εκπρόσωπός του, αλλά το διάζωμα θα είναι εκεί. Παραμένει και αυτό διφορούμενο. Το τι θα γίνει τελικά με τα 309,9 εκατομμύρια της νέας όχε της περιφέρειας, και αν θα ενταχθούν τα 3 δις, είναι ξεκαθαρισμένο από την πλευρά της περιφέρειας, δεν θα ενταχθούν. Αυτό.
1: Γι' αυτό, οι απαντήσεις θεωρώ ότι θα πάρουμε μόνο
0: στην 15η συνεδρίαση.
1: 15η συνεδρίαση όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής, το ποιοι θα έχουν ενεργό ρόλο, ποιοι θα έχουν λιγότερο τέλος πάντων ενεργό, αν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την ΟΧΕ, αν η αλλαγή αυτή θα ικανοποιήσει τελικά τον κύριο Μπένο και θα επιστρέψει.
0: Μα αφού έφυγε με ελπίδα και αισιοδοξία μέχρι στιγμής, είναι καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον φύγαμε με καλό κλίμα μεταξύ όλων εκεί. Καλό ήταν αυτό. Μετά τη σύγκρουση της νέας βίσας, εξομαλύθηκαν οι σχέσεις. Τώρα, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος εδώ στο ραδιόφωνο μας, τρέχει και έρχεται το διαφημιστικό διάλειμμα των 12, θα πρέπει να κλείσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Παπαλικούτη. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Όλα αναλυτικά στο radioavros.gr μπορείτε να τα διαβάσετε, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και το βίντεο με όσα συνέβησαν χτες από το διάζωμα όπως μεταδόθηκε. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό πρωτότυπο από εμάς και το ρεπορτάζ όπως εμείς με τη δική μας ματιά το καταγράψαμε για όσα χτες παρακολουθήσαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
12: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Και έτσι περάσαμε μετά το μεσημέρι πια, 13 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ με το Ευροσκόπιό μας. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τις επισκέψεις των μουσαφιρέων που έχουμε στον τόπο μας αυτές τις ώρες, τις τελευταίες ώρες, αλλά και αύριο, όπως ήδη μπορέσαμε και μάθαμε επιτέλους το πρόγραμμα και το αυριανό του κυρίου Χρυσοχοίδη που θα μας έρθει αύριο. Σήμερα είναι ο κύριος Παπασταύρου εδώ στον Εύρο. Είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως σας έχουμε ήδη πληροφορήσει. Είναι όμως και ο κύριος Δένδιας. Δική του πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Δένδια, μαθαίνουμε. Δεν ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη στον Εύρο. Ήταν να πάει προς Ξάνθη μεριά, αλλά σου λέει, αφού είμαι που είμαι εδώ κοντά, ας πεταχτώ και μέχρι Διδημότυχο περίπου. Μέχρι εκεί. Διδημότυχο, δεν ξέρω αν θα ανέβηκε πιο πάνω. Διδημότυχο πάντως έφτασε ο κύριος Δένδιας. Αλλά δεν ήταν μια κομματική, όπως μας λένε, επίσκεψη, παρά υπουργική, θεσμική. Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι εδώ ο κύριος Δένδιας, με το συνοδεύουν. Τώρα για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα ο κύριος Παπασταύρου στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είχε διευρυμένη σύσκεψη με τους φορείς στην έδρα της περιφέρειας. Διαβάζουμε και από την ανακοίνωση του κυρίου Τοψίδη, του Περιφερειάρχη, πως συναντήθηκαν εκεί στην έδρα της περιφέρειας με τον κύριο Παπασταύρου και η Γενική Γραμματής Ευστάθιος Σταθόπουλος παρών και ο Πέτρος Βαρελίδης ήταν. Όπου ναι, όντως τελικά εδώ είναι και οι γραμματείς, συνοδεύουν τον υπουργό. Στο επίκεντρο τέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την περιφέρεια και οι προοπτικές για την αποκατάσταση των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, τα αντιπλημμυρικά έργα και η προστασία και αναγέννηση του δασικού μας πλούτου. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, τουλάχιστον στα δάση, στο δάσος της Δαδιάς έγινε δουλειά αυτά τα χρόνια. Είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από κοντά πολλά από τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, τα οποία τα απολαμβάνουμε άλλωστε εδώ που τα λέμε. Ούτε πλημμύρες σοβαρές είχαμε από τα δάση, ασχέτως των υπόλοιπων από τα ποτάμια. Τα δάση δεν κατέβασαν νερό τέτοιο όπως φοβόμασταν και ότι δεν θα το συγκρατήσουν μετά τις μεγάλες καταστροφές και θα πλημμυρίσουν οικισμοί, χωριά και πόλεις. Έγιναν τα φράγματα, τα κορμοφράγματα, τα απαραίτητες υποδομές και παρεμβάσεις προκειμένου να προστατευτεί η ζωή η ανθρώπινη αλλά και οι περιουσίες των Ευρυτών. Και άλλες παρεμβάσεις μες στα δάση, οι οποίες ήταν αποτελεσματικές. Και με την φυσική παρουσία του κ. Σταθόπουλου πολλές φορές στην περιοχή του Γενικού Γραμματέα Δασών και την προσωπική του, το προσωπικό του ενδιαφέρον. Πάμε παρακάτω στη σημερινή επίσκεψη του κ. Παπασταύρου τώρα, του αρμόδιου υπουργού. Έδωσε έμφαση, λέει, στην ενέργεια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τον FSRU της Αλεξανδρούπολης και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της περιφέρειάς μας και τον ρόλο της ως ενεργειακού και εμπορικού κόμβου. Η παρουσία σήμερα στην Αλεξανδρούπολη 11 διαχειριστών φυσικού αερίου από 9 χώρες αποτυπώνει τη διεθνή δυναμική που έχει πλέον η περιοχή μας, σημειώνει και ο κ. Τοψίδης στην ανακοίνωσή του. Μάλιστα, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Πουλιλιός, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Πολιτισμού και Εθελοντισμού, η κ. Μπαχαρίδου, βουλευτές, δήμαρχοι, δύο δημάρχους βλέπω στη φωτογραφία, τον κ. Καλακίκο και τον κ. Βίτσα από τον Εύρο και εκπρόσωποι του Τμήματος Δασολογίας και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Δασολογίας, διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, εγώ θέλω να πω τον πλήρη τίτλο του τμήματός μας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, και των διευθύνσεων δασών του νομού επίσης εκεί, και των δασαρχείων και του ΟΦΗΠΕΚΑ εκπρόσωποι παραβρέθηκαν στη σύσκεψη. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει ο κ. Στοψίδης, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων για την ενέργεια, την ανάπτυξη και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Τώρα, αντίστοιχη ανακοίνωση στα social media και από τον κύριο Βίτσα, βλέπω, τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, διότι ετέθη το θέμα με τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα στο νησί, που πρέπει να λυθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τελικά διαπιστώθηκε από όλους, από τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που έχει το θέμα την καυτή πατάτα στα χέρια του και πρέπει να βρει λύση. Και έτσι βρέθηκε ο κύριος Βίτσας μαζί του, έθεσε το θέμα ξανά, τώρα αυτή τη φορά ο ίδιος πρόσωπο με πρόσωπο στον Υπουργό. Και αυτό που βλέπω ως απάντηση από τον Υπουργό μέσω της ανάρτησης της αντίστοιχης του κυρίου Δερμεντζόπουλου, τώρα του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναμένει, λέει, αυτό ο Υπουργός ενημέρωσε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, ότι αναμένει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου του προκειμένου να αξιολογηθούν πλήρως τα νομικά δεδομένα. Δεν είναι πολύ ωραία πολιτική απάντηση αυτή? Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που απαιτεί συγκεκριμένη λύση. Είναι 6 χρόνια που εκκρεμεί αυτό το ζήτημα. Περάσαν διάφοροι από διάφορες θέσεις, αλλά και το πρόβλημα έφυγε από το ένα υπουργείο, πήγε στο άλλο. Έκανε κύκλου, ξαναγύρισε. Τέλος πάντων, όμως, υπάρχει, υφίσταται, είναι εκεί και παραμένει. Και σήμερα ο υπουργός, που ήξερε ότι θα έρθει στον Εύρο με ένα νησί, με μια Σαμοθράκη ανάστατη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να πει κάτι ουσιαστικό και πιο ξεκάθαρο, τι είπε? Αναμένω γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας μου για να αξιολογηθούν πλήρως τα νομικά δεδομένα. Αυτό είπε. Άρα, σε αναμονή λοιπόν, φίλες Σαμοθρακίτες, να ξέρετε, έχετε ακόμα να περιμένετε. Αυτά με τον κύριο Παπασταύρου. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμά του όμως, διότι είπαμε με δυσκολία, αλλά προσπαθούμε να μάθουμε τι ακριβώς και πού θα το κάνουν οι υπουργοί, εφόσον ούτε τα μέλη του κόμματος έχουν ενημέρωση από τους συναδέλφους τους στο κόμμα για το πού θα πάνε και τι θα κάνουν μέσα στο νομό μας. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα του κυρίου Παπασταύρου, αυτή την ώρα θα πρέπει να ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στο έργο Αντινέρο στον Άβαντα και στην περιοχή της φυσικής αποκατάστασης.

Άμυνας. Επιθεωρεί τα στρατιωτικές μονάδες στην Παραμεθόριο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον στρατηγό τον κύριο Κωστίδη, τον Γιώργο Κωστίδη, τον διοικητή της ΑΣΔΙΘ, είναι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, ο στρατηγός ο κύριος Καβιδόπουλος είναι ο διοικητής, και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Στον κύριο Δαμασκηνό ήταν παρόν και ο δήμαρχος Δημοτήχου, ο κύριος Χατζηγιάννογλου. Τώρα, γιατί ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας ή οποιοδήποτε υπουργός πάει πρώτα, επιλέγει ως προτεραιότητα να επισκεφθεί τους θρησκευτικούς ηγέτες του χριστιανικού πληθυσμού μιας περιοχής και καταναλώνει χρόνο γι' αυτό, για θυμοτυπικές επισκέψεις τέτοιου είδους, ενώ θα μπορούσε να έχει ίσως πιο ουσιαστικές συζητήσεις, συναντήσεις με ανθρώπους του αντικειμένου του για επίλυση ζητημάτων, για να αφουγκραστεί προβλήματα, για να δώσει απαντήσεις. Αν ταυτόν επικοινωνιακά λειτουργούν έτσι, έτσι λειτουργεί το σύστημα τελικά, οφείλουμε να το πάρουμε χαμπάρι αρχικά και απόφαση στη συνέχεια. Αλλά θα μπορούσε να πάει και στον Μουφτή, γιατί να μην πάει, νόμιμος Μουφτής είναι ο κύριος Σερίφ στο Δημότυχο. Αυτά με τον κύριο Δένδια. Θα πάει και στην Ξάνθη, στο, εκεί με τα ντρόν στις εγκαταστάσεις. Με πληροφορίες, σύμφωνα με πληροφορίες. Κατόπιν εορτής βλέπουμε το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε τελικά. Τώρα, έχουμε όμως επίσημα. Ανεπίσημο είναι, αλλά μπορέσαμε και το αλλιεύσαμε και το πρόγραμμα του κυρίου Χρυσοχοΐδη για την αυριανή επίσκεψή του στον ΟΜΟ. Για να δούμε το έχουμε δημοσιεύσει στο radioevros.gr. Κάναμε αποκαλύψεις. Σπουδαία αποκάλυψη, το κρατάνε μυστικά. Πού θα πάει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Σίγουρα θα πρέπει να συναντηθεί πάντως με τους αστυνομικούς που είναι στα κάγκελα και αυτοί και ζητούν. Έχουν διεκδικήσεις πολύ σημαντικές και σοβαρές, ενίσχυση των υπηρεσιών, έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση, την έχουν αποστείλει στα μέσα, φυσικά πρώτα στον κύριο Υπουργό, με θέμα την ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω συμπληρωματικών μεταθέσεων. Από την άλλη, έχουμε, με συγχωρείτε, και τους συνεργοφύλακες να καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους οδηπορικά και έξοδα μετακίνησης και να. Συγγνώμη, και να περιμένουν από το Υπουργείο να καλύψει αυτές τις ανάγκες κάποια στιγμή. Και μένουν έτσι με πίστοση, όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρήματος, με άδειες τσέπες οι συνοριοφύλακες, γι' αυτό διαμαρτύρονται και εγγράφως για το συγκεκριμένο. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός τους, ο πολιτικός τους προϊστάμενος, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αύριο, και λογικά θα πρέπει να συναντηθεί με όλους αυτούς για να τους δώσει απαντήσεις. Τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε γνωστοποιήσει ήδη και σε εσάς μέσα από το radioevros.gr του υπουργού μας, του κύριου Χρυσοχοΐδη, που έρχεται για ακόμη μία φορά στην περιοχή. Το πρωί στις 6:20 θα πετάξει από Αθήνα αεροπορικός, να βρεθεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 9:30 θα κάνει τα εγγένεια του νέου αστυνομικού τμήματος στο Δημότυχο, εκεί που μεταφέρθηκαν πλέον οι υπηρεσίες του αστυνομικού τμήματος στο Δημοτήχου. Θα τελέσει εγγένεια στο νέο κτίριο 9:30 το πρωί. Το πρόγραμμα μετά στις 11 περιλαμβάνει την παρουσία του Υπουργού στο Ισάκιο για δεύτερη τελετή εγγενείων στο τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου που εδρεύει εκεί στο Ισάκιο. 11 θα γίνει αυτό. Ανακαινισμένος χώρος του τμήματος. Μετά θα μεταβεί στο Σουφλί, θα επισκεφτεί τον Φράχτη. Τι άλλο, για ακόμη μια φορά, λες και άλλαξε κάτι από προχτές που ξανάρθε. Να τον δει πάλι από κοντά, μήπως έπεσε κάτι, καμιά βίδα, μήπως θέλει κάπου λίγο βαψιματάκι, σκούριασε το κατητή. Να τον δει ξανά το Φράχτη από κοντά, στο σημείο εκεί, στο Σουφλί. Μετά θα αναχωρήσει από Σουφλί, λέει ο δικός, για το πού. Άγνωστο. Προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό είναι το πρόγραμμα του κυρίου Χρυσοχοΐδη, όπως έχει γνωστοποιηθεί ήδη σε εμάς μετά από κόπο και σας το γνωστοποιούμε και σε εσάς. Να ξέρετε για την παρουσία του στην περιοχή, που θα συνοδεύεται και από ανακοινώσεις, όπως μας είπανε, που θα αποτελέσουν καλές ειδήσεις. Εχθές υπόθηκε αυτό και στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου, ότι θα έχουμε ανακοινώσεις και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη και από τον κύριο Παπασταύρου. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και του κύριου Παπασταύρου, για να δούμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στην επιστολή των αστυνομικών προς τον πολιτικό τους προϊστάμενο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει στείλει την επιστολή, αλλά και η Ένωση, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ορεστιάδας, από εδώ ξεκίνησε. Η ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας είναι το ζητούμενο, μέσω συμπληρωματικών μεταθέσεων, διότι η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, με αίσθημα ευθύνης, λέει, απέναντι στους συναδέλφους που υπηρετούν στην Διεύθυνση Ορεστιάδας, ζητά την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων, με σκοπό την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. Η περιοχή του Εύρου, κατεξοχήν παραμεθόριος περιοχή και πύλη εισόδου της χώρας, αντιμετωπίζει διαρκώς αυξημένες

0: Ενεργειακές απαιτήσεις, οι μεταναστευτικές ροές, η διαχείριση περιστατικών παράτυπης εισόδου και διακίνησης, καθώς και τα αυξημένα περιστατικά εντοπισμού και σύλληψης διακινητών έχουν δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στο ήδη ελλιπές αστυνομικό προσωπικό. Πριν κλείσουμε για το καλοκαιρινό μας διάλειμμα, λίγο 1,5 μήνα πριν, είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Σε συνέντευξη ήρθαμε με τον κύριο Ακίδη, τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά όλο αυτό το θέμα. Με αφορμή άλλο ζήτημα, επεκταθήκαμε και σε αυτά τα προβλήματα των μεταθέσεων, που και κάποιοι αστυνομικοί φεύγουν από την περιοχή είτε ακούσια είτε εκούσια, για να μετατεθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλού και αποδυναμώνεται. Η αστυνομική δύναμη του Βόρειου Εύρου, δυστυχώς. Και με το τελωνείο των Καστανιών, με τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Γενικά οι αστυνομικοί, και ειδικά οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, έχουν τέτοια ζητήματα με τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις και ζητούν την ενίσχυση των υπηρεσιών μέσω συμπληρωματικών μεταθέσεων. Αύριο προφανώς και θα τεθεί και προσωπικά στον Υπουργό, αν τους δοθεί η ευκαιρία να συναντηθούν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Στο αστυνομικό δελτίο θα παραμείνουμε για να ολοκληρώσουμε και με τις τελευταίες ειδήσεις που μας έρχονται. Με τη σύλληψη χτες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, προχτές το βράδυ ήταν η σύλληψη από τους συνδεροφύλακες του Τυχερού, ενός αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Συνολικά, αναλυτικά μάλλον, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυπηρετικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες, με το όχημα το οποίο κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο. Από τα τελευταία περιστατικά, σίγουρα υπάρχουν και άλλα καταγεγραμμένα. Α! Όχι. Ήρθε τώρα. Πριν 7 λεπτά βλέπω επίσημη ανακοίνωση για το πρόγραμμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να, την ώρα που σας το έλεγα εγώ, με όσα αλλιεύσαμε από διάφορες πηγές για το πρόγραμμά του, ήρθε και το επίσημο πρόγραμμά του λοιπόν, και μας παρακαλούν και για τη δημοσιογραφική κάλυψη της επίσκεψης. Πάλι καλά, για έναν υπουργό εκδόθηκε μια ανακοίνωση. Είναι από το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αλληλογραφία που λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο τώρα. Επιβεβαιώνει αυτά που σας έλεγα. 9.30 ώρα για τελετή εγγενείων στο κτίριο, το νέο κτίριο στο Δημότυχο. 11 η ώρα η τελετή εγγενείων στο τμήμα συνεργειακής φύλαξης Δημοτήχου στο Ισαάκιο. Δεν λένε για το σουφλί μετά που θα πάει και από το σουφλί μετά τι θα ακολουθήσει, αλλά αυτά που σας μεταφέραμε ήδη εκδόθηκαν και επίσημα ως ανακοίνωση από την αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, μείναμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και άλλη μια σύλληψη. Τώρα αυτό έγινε βεβαίως ευρύτερα γνωστό, διότι μιλάμε για έναν μαφιόζο από τη ρωσόφωνη μαφία. Υψηλόβαθμο, με τίτλο «Τιμής παρακαλώ», δεν ξέρω πώς διαβάζεται, το «Forve Sagon» ή «Tief in Lao», τώρα είναι τίτλοι τιμής κάποιων μαφιόζων σε υψηλή θέση. Αυτός κατήχε όπλα και χειροβομβίδες και από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη προχθές το πρωί, πρώτη του μηνός, στην Κομοτηνή. 68χρονος είναι αλλοδαπός, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του και τον συνέλαβαν. Διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του 68χρονου με εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής παρόντα και καταλήφθη να κατέχει λοιπόν οπλισμό στο σπίτι του. Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 σφυσίγκια, χειροβομβίδα χωρίς τον πυροκροτητή, πυροκροτητής της χειροβομβίδας, εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού με ένα φυσίγκιο, 66 φυσίγκια και 2 φυσίγκια κυνηγετικού όπλου, μεταλλικό ξυφίδιο με τη θήκη του. Και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, και όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος λοιπόν κατέχει αυτόν τον τίτλο τιμής που είπαμε, αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφτής, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η σύλληψη έγινε στην Κομοτηνή. Εκεί κατοικούσε ο κύριος. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Κούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Και περνάμε στην αγαπημένη σας στήλη και σήμερα. Ξέρω πόσο την απολαμβάνετε αυτή τη συγκεκριμένη στήλη, την ενότητα της εκπομπής. Μου το λένε δηλαδή διάφορες και διάφοροι που τρέχουν τα σάλια τους όταν ακούνε το μενού της ημέρας και δεν ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν, αλλά και αποφασίζουν στο τέλος και βρίσκουν λύσεις στο θέμα τους, στα πρόβλημά τους και μένουν ξέγνιαστες για το τι θα φάμε σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό θα φάμε σήμερα και σήμερα από το Χαγιάτι. Από πού αλλού μαγειρεύει το Χαγιάτι για μας καθημερινά? Είναι η κουζίνα της πόλης μας, η κουζίνα του σπιτιού μας. Στη Νέα Ορεστιάδα οι τυχεροί και οι τυχερές μόνο. Για τους υπόλοιπους, κάποια στιγμή, να μια αφορμή να επισκεφτείτε τη Νέα Ορεστιάδα να απολαύσετε το χαγιάτι μας. Σήμερα κοτόπουλο φιλετίνια με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Κάτσε πρώτα να πω το τηλεφωνικό νούμερο για να το σημειώσετε και να κάνετε την παραγγελία σας. 2552-02-25-25. Είναι και πανεύκολο, απομνημονεύεται πολύ εύκολα. 2552-02-25-25. Θέλετε κοτόπουλο φιλετίνια με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι? Έχουμε βίδες με φιλετάκια κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα στο χαγιάτι σήμερα. Κοτόπουλο μπουτάκι φιλέτο με βουτυράτο ρύζι φούρνου. Ωραίοτατο. Σουφλέ τορτελίνι. Δεν μπορώ, κολλάει το στόμα μου, τα βλέπω και κάνω εικόνα. Και μου έρχεται η γεύση κατευθείαν. Μυρωδιές, γεύσεις, όλα. Όλες οι αισθήσεις ξυπνάνε. Σουφλέ τορτελίνι με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Σνίτσελ φουρνού με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Αυτά είναι ανάμεικτα σνίτσελ και κοτόπουλο και χοιρινό από ό,τι γνωρίζω. Στο φουρνό, δεν είναι τα τηγανιτά, τα άλλα. Είναι τα αυτά, τα πιο υγιεινά. Με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Κοτόπουλο, τηγανιά, υπέροχη κρασάτι με φρέσκα μανιταράκια και πιπεριές. Τα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, αλλά και τα άλλα τα μπιφτέκια. Δύο ειδών μπιφτέκια με γέμιση, φέτα και ντομάτα. Τα άλλα τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα μπιφτέκια στο χαγιάτι σήμερα. Τα παίρνεις με ριζάκι, με κρυθαράκι, με μακαρόνια, με πατατούλες φούρνου ή τηγανιτές όπως θες. Ή και σκέτα. Με λίγο γιαουρτάκι, μια γκουρο ντοματούλα, φρέσκο ψωμάκι. Μουσακάς απίθανος, κανελόνια special, παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, εννοείται χειροποίητη μπεσαμέλ ακόμα. Όλα χειροποίητα, όλα σπιτικά μαγειρεμένα, με αγάπη από το χαγιάτι μας. Και εκτός από κοτόπουλο τηγανιά έχουμε και τη χοιρινή την τηγανιά με μουστάρδα, βαλσάμικο και μανιτάρια. Σε κοτόπουλο και σε σούπα το έχουμε το κοτοπουλάκι, αυγολέμονο δυναμωτική κοτόσουπα, γιουβαρλάκια με σουπίτσα επίσης αυγολέμονο. Φακές αρωματισμένες με δάφνη, να και τα όσπρια σε σούπα, αλλά και τα λαδερά μας είναι εκεί, μπάμιες λαδερές. Φασολάκια λαδερά με λίγη φέτα πάνε και αυτά υπέροχα. Καλοκαιρινή πρόταση. Ακόμα καλοκαιράκι έχουμε. Φρέσκο ψωμάκι να βουτάς στο ζουμάκι, στα φασολάκια τα λαδερά και να απολαμβάνεις και μια φέτα ωραιότατη παραδοσιακή δίπλα. Αχ, οι γίγαντες φούρνου με καρότα. Δεν θα πω άλλα, όχι, μέχρι εδώ. Τέλος. 2552-02-25-25. Κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασε. Ή πάμε Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα για το χαγιάτι μας. Οχ, οχ, οχ, φωνητικό μήνυμα μας έρχεται από το χαγιάτι. Τι να είναι, το πατάω το play, το τολμώ. Να το τολμήσω, αγαπητοί, τι να κάνω, να το πατήσω. Το πατάω και ο Θεός βοηθός.
12: Δημιουργούμε γαστρονομικό τουρισμό, όπως έχουμε πει. Μόνο στην Ορεστιάδα, παρακαλώ. Φιλιά, καλημέρα.
11: Αυτά είναι, μας ακούνε και στο Χαγιάτι. Καλά μαγειρέματα, Χαγιάτι. Μάλλον τι καλά μαγειρέματα, τα έχετε μαγειρέψει. Βεβαίως συνεχίζουν, γιατί το πρόγραμμα δεν σταματάει εκεί. Μέχρι αργά το απόγευμα και διανομές γίνονται. Τα παιδιά μας εκεί, τα αγόρια μας βάζουν τα δυνατά τους να έρθουν το ταχύτερο δυνατό στο τραπέζι μας, τα φαγάκια μας. Τα κορίτσια μας μαγειρεύουν από νωρίς το πρωί. Όλοι επιποδώς, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, με καλή διάθεση και με την δημιουργία προϋποθέσεων για γαστρονομικό τουρισμό, όπως μας είπε η φόνη μας. Καλή δύναμη σε όλες και όλους εκεί. Αλλάζουμε μουσικό θέμα, αλλάζουμε και ενότητα. Σελίδα στην ραδιοεφημερίδα μας. Πάμε σε 28 θέσεις εργασίας που άνοιξαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και από σήμερα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις, φίλες και φίλοι. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά για 28 θέσεις εργασίας από σήμερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών και του Τμήματος Οικαστικών. Μιλάμε για θέσεις καλλιτεχνών που έχουν ανοίξει, όπως και στο Δήμο Ορεστιάδας, άλλες 35 θέσεις. 35 και 28, 63 θέσεις στον Κεντρικό και Νότιο Εύρο για καλλιτεχνικές ειδικότητες για τη νέα σχολική χρονιά. Από την Αλεξανδρούπολη, οι ειδικότητες είναι. Τώρα είναι πάρα πολλές, δεν θα τις πω όλες. Μπορείτε να μπείτε στο radioevros.gr. Είναι καθηγητές όλοι ετούτοι για οδεία, για όλων των ειδών τα όργανα. Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αποκλειστικά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή από σήμερα μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Για τον Δήμο Ορεστιάδας, επίσης για το Δημοτικό Οδείο και τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά τμήματα έχουν ανοίξει 35 θέσεις. Έχουν δημοσιευθεί προκηρύξεις για 2 θέσεις για τους διευθυντές, το Δημοτικό Οδείο και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. 12 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου και των Οικαστικών Εργαστηρίων. 21 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού ορομίσθιου προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου, της Σχολής Χορού, των Εργαστηρίων Οικαστικών, της Πυλοπλαστικής του Δήμου Ορεστιάδας. Αναλυτικά οι προκηρύξεις και αυτές στο radioevros.gr για όλες τις θέσεις. Η υποβολή των, των δικαιολογητικών, με συγχωρείτε, και για το Δήμο Ρεστιάδας από χτες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Σεπτεμβρίου. Οι 10 ημερολογιακές ημέρες είναι δεδομένες, είναι υποχρεωτικές για την υποβολή των αιτήσεων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος των υποψηφίων καθηγητών και άλλων εργαζομένων σε αυτά τα τμήματα. Τώρα για ό,τι συμβαίνει εκεί στα διόδια του Ιάσμου, το έχουμε αναδείξει πολλάκις και με δικές σας παρεμβάσεις και φωτογραφίες και καταγγελίες και μαρτυρίες και εικόνες που μας στέλνετε και σχόλια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα, παρότι μπήκαμε το Σεπτέμβρη. Έχουμε παρέμβαση του κυρίου Ζεϊμπέκ τώρα, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, ανεξάρτητος μέχρι τώρα, κάποια στιγμή τώρα θα ενταχθεί, όπως φαίνεται, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για συνθήκες ντροπής και εικόνες παράλυσης στα διόδια του Ιάσμου κάνει λόγο ο κύριος Ζεϊμπέκ, καταθέτοντας ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για αυτό το καθημερινό φαινόμενο των εκτεταμένων ουρών που εξελίσσονται στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων στην Εγνατία Οδό, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μια συνθήκη που εκτός από εικόνες ντροπής αλλά και παράλυσης στο σημείο, εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους οδηγούς και τους επιβαίνοντες των οχημάτων. Τα περιγράφει αυτά αναλυτικά ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, υποβάλλοντας ερώτημα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ακριβώς αυτό. Συνθήκες ντροπής και εικόνες παράλυσης στα διόδια του Ιάσμου. Μεγάλη η κίνδυνη για τους οδηγούς να ληφθούν άμεσα μέτρα, ζητά ο βουλευτής. Και καταθέτει, υποβάλλει δύο ερωτήματα, περιμένει απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό κοινοβουλευτικά. Σε ποια άμεσα μέτρα θα προχωρήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να σταματήσουν οι εικόνες ντροπής, παράλυσης και χάους με τις τεράστιες ουρές των οχημάτων που σχηματίζονται καθημερινά στα διόδια του Ιάσμου αλλά και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους πέραν της πρωτοφανούς ταλαιπωρίας για τους επιβαίνοντες και οδηγούς των οχημάτων. Αυτή είναι η πρώτη μακροσκελής ερώτηση προς τον Υπουργό. Η δεύτερη είναι: είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατάργηση ή η αντικατάσταση των μετοπικών σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος και η πολύωρη ταλαιπωρία για τους οδηγούς? Στην Εγνατία Οδό ΑΕ θα απευθυνθείτε, στη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, κυρίες και κύριοι, κύριε Χουσέιν, αφού πλέον είναι ιδιωτική, ο Υπουργός δεν έχει καμία θέση. Ό,τι υπέγραψε η Βουλή, το αποφάσισε και το υπέγραψε το κράτος, η κυβέρνηση με τον ιδιώτη, αυτό έχει ισχύ πλέον και το εφαρμόζει η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο. Έφυγε από την κατοχή του κράτους και από τις αποφάσεις τις κυβερνητικές όλο αυτό πια. Όπως έφυγαν και 23 εγκαταλελειμμένα οχήματα από την πόλη του Διδημοτήχου αυτές τις μέρες και απελευθερώθηκαν 23 θέσεις στάθμευσης έτσι επιτέλους. Ο Δήμος Διδημοτήχου, στο πλαίσιο των ενεργειών του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, συνεχίζει, όπως μας ενημερώνει, τις παρεμβάσεις για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Το τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διδημοτήχου προχώρησε αυτές τις μέρες στον εντοπισμό και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν, με συγχωρείτε, συνολικά 23 θέσεις στάθμευσης, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου. Η παρέμβαση αυτή, η συγκεκριμένη, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του δημόσιου χώρου, στη διευκόλυνση της στάθμευσης και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, σημειώνει η ανακοίνωση, και καταλήγει πως οι σχετικές ενέργειες θα συνεχιστούν με στόχο οι κοινόχρηστοι χώροι να παραμένουν καθαροί, λειτουργικοί και διαθέσιμοι στους πολίτες. Καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου. Και το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων να δούμε της αυριανής μέρας. Αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 θα επισκεφθεί ιατρός της 3ης Μηχανοκίνησης Ταξιαρχίας Ρήμινη το χωριό Κέραμος με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Αύριο 10.30 στον Κέραμο, λοιπόν, στρατιωτικός ιατρός για τους κατοίκους για δωρεάν εξετάσεις. Για τις εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας τα είπαν αναλυτικά και ο διευθυντής του σχολείου. Όχι, αυτό ήταν το εσπερινό ΕΠΑΛ, με συγχωρείτε. Το πρωί ήταν καλεσμένος ο κ. Καζαβτής με μαθητές που πέρασαν και στις Πανελλήνιες και πάνε να φοιτήσουν τώρα, να σπουδάσουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Αυτά ήταν το πρωί. Τώρα η ανακοίνωση έχει να κάνει με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδας. Από εκεί μπορούν να ξεκινήσουν πρώτα και μετά να καταλήξουν στο εσπερινό ΕΠΑΛ. Υπάρχει μια ροή, μια σειρά. Διότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδας δίνει τη δυνατότητα πολιτηρίου γυμνασίου σε όσους είχαν διακόψει τις σπουδές τους για οποιονδήποτε λόγο όταν ήταν παιδιά. Ενήλικοι πλέον μπορούν να δώσουν μια ευκαιρία στη ζωή τους, στον εαυτό τους, στο μέλλον τους, να ολοκληρώσουν τη φίτηση στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί στην Ορεστιάδα, στη διασταύρωση των οδών Ευρυπίδου και Ζίγκμπουργκ και Μπότσαρη. Ευρυπίδου Ζίγκμπουργκ είναι μία οδός, Μπότσαρη είναι η άλλη. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Σταθάτου, πολύ γνωστό το σημείο. Εκεί λειτουργεί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Πολύ απλός ο τρόπος για να εγγραφούν, με τη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με τον τίτλο σπουδών που θα πρέπει να είναι η απολυτήριο δημοτικού ή ένα πιστοποιητικό σπουδών γυμνασίου μέχρι την τάξη που πρόλαβαν να φοιτήσουν. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΗΜΗ είναι απαραίτητα για την εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2552-023-393. 9 με 11 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδας. Είναι σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορούν να φοιτήσουν άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και απευθύνεται σε αποφοιτούς δημοτικού σχολείου και σε όσους δεν ολοκλήρωσαν το γυμνάσιο. Η φοιτήση διαρκεί 18 μήνες, δηλαδή 2 σχολικά έτη. Το εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 διδακτικές ώρες. Κάθε εβδομάδα 25 ώρες είναι απόγευμα, 4.30 το απόγευμα με 8.30. Και η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοιτησης στο εκπαιδευόμενο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου ισότιμου με το απολυτήριο του γυμνασίου. Και μετά μπορούν να πάνε και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, καλή ώρα, όπως λέγαμε πριν, να συνεχίσουν και σε πανεπιστήμιο. Γιατί όχι. Έχουμε και τέτοιες δυνατότητες στις εκπαιδευτικές δομές στην περιοχή του Βορείου Εύρου και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας πιο συγκεκριμένα. Μια μουσική ανάσα θα μας δώσει η Χαρούλα Αλεξίου. Η Χαρούλα Αλεξίου με ένα. Πού είναι η Χαρούλα Αλεξίου, αλλού θέλω να πάω, αλλού πηγαίνει το πρόγραμμα μόνο του. Όχι, δεν θα κάνεις τα δικά σου, αγαπητέ μου, δεν θα πάρεις πρωτοβουλία. Εδώ, Χαρούλα Αλεξίου με ένα φιλί μας οδηγεί προς το φινάλε.

0: Πολύ ωραίο μας το τραγούδι. Σε χαρούλα Αλεξίδη, υπέροχο αυτό το τραγούδι. Ζητώντας ένα φιλί, εμείς ζητούμε και μια ωρίτσα ακόμα. Μπορούμε, παρακαλώ, να μας διαθέσει εδώ η διεύθυνση μέχρι τις 2 να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Παρέα, διότι έχουμε πολλές ειδήσεις ακόμα σε εκκρεμότητα και δεν τα προλαβαίνουμε όλα τελικά σε αυτό το τρίωρο. Θέλω αύξηση. Ακούει εργοδοσία. Όχι. Θέλω αύξηση προγράμματος. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Το παίρνω πίσω. Προλαβαίνουμε, θα προλάβουμε. Θα έρθει στα Βούλα και Λαδαράκη στις 2 και θα προλάβει και εκείνη. 2 η ώρα ξεκινάει το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με στα Βούλα και Λαδαράκη. Οπότε εκεί, για ό,τι δεν προλάβουμε τώρα, θα τα ακούσετε αναλυτικά. Όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Τώρα, μέχρι το κλείσιμο που μας έχουν απομείνει 5.30 λεπτά, και να δούμε και ένα δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία που μόλις λάβαμε με τις τελευταίες συλλήψεις διακινητών λίγο πριν την έλευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, ξανά στην περιοχή μας. Συνεχίζουν κανονικά το έργο τους διακινητές, δεν έχουν θέμα. Μένα μου αρέσει που τα βάζουν όλοι με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους θεωρούν ελάθρο εισβολής και τους λένε και τους σούρνουν τα διάφορα και τους χαρακτηρίζουν με ένα σωρό ακατανόμαστα. Ενώ για τους διακινητές δεν έχω ακούσει κανένα να τα βάζει. Να τους λέει, να ασχολείται μαζί τους, να μιλάνε για αυτούς. Ενώ από τους διάφορους σχολιαστές, έτσι ξέρετε, του καναπέ που ελαφρά την καρδία εξτομίζουν διάφορα. Έχουμε τώρα ξανά 4 διακινητές. Ένας αλλοδαπός, 2 αλλοδαποί, 3 αλλοδαποί. Έχουμε κανέναν Ήμεδα από αυτή τη φορά, βεβαίως, και έχουμε και έναν Έλληνα. Αλίμονο. 3 αλλοδαποί και ένας Έλληνας, λοιπόν, οι 4 διακινητές. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση που λαμβάνουμε πριν από λίγα λεπτά από την ελληνική αστυνομία για συλλήψεις χτεσινές, 2 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, από τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης. 4 διακινητές, στην πρώτη περίπτωση χτες το πρωί, δίπλα στο οικισμό του Εύρου, οι συνεργοφύλακες της Ορεστιάδας συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό με 9 άτομα στο γιοταχή του. Δεύτερη περίπτωση χτες το πρωί, πάλι σε επαρχιακή οδό του Εύρου, από συνεργοφύλακες του Σουφλίου, η σύλληψη ενός αλλοδαπού με γιοταχή αυτοκίνητο και 3 μη νόμιμους μετανάστες. Τρίτη περίπτωση, άλλα 6 άτομα κουβαλούσε ένας αλλοδαπός στην περιοχή ευθύνης των αξιωματούχων της Frontex στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, η σύλληψη αυτή, μάλιστα. Και χτες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, οι συνοριοφύλακες του Ιάσμου συνέλαβαν τον Έλληνα, τον Ημεδαπό διακινητή, με 3 μη νόμιμους μετανάστες στο αυτοκίνητό του. Συνολικά 3 και 6, 9 και 3, 12 και 4, 16 άνθρωποι με 4 διακινητές σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μόλις χτες. Όσοι έγιναν αντιληπτοί δηλαδή και συνελήφθησαν, πως οι άλλοι πέρασαν χωρίς να τους καταλάβει κανείς, είναι άγνωστο, παραμένει άγνωστος ο αριθμός. Ας τα βλέπει ο κύριος Χρυσοχοίδης αύριο που θα έρθει, να δούμε τι δηλώσεις θα μας κάνει, τι θα μας πει πάλι για τα προσπέλαστα σύνορά μας και την ωφέλεια του φράχτη. Που ωφέλησε σίγουρα πολλές τσέπες. Εκεί ήταν πολύ ωφέλιμος αυτός ο φράχτης. Λοιπόν, πάμε στα του φινάλε, να ολοκληρώσουμε. 32η γιορτή Μιλίνας, να θυμίσω, έρχεται 6 Σεπτεμβρίου στην Κύρκη. Μια καλή ευκαιρία να επισκεφτούμε το χωριό αυτό και να το γνωρίσουμε. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συνέντευξη με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης προχθές, η οποία μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το χωριό, το βαθιά πληγωμένο από τις πυρκαγιές του 23. Και συνεχίζει όμως με τους ανθρώπους, τους δυναμικούς, τους δημιουργικούς, να παραμένει ζωντανό παρά τις δυσκολίες. Γιορτή Μιλίνας, 32η, 6 Σεπτεμβρίου την Κυριακή. Μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα, να επισκεφτούμε το χωριό την Κύρκη και να απολαύσουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με ανθρώπους από τον Βόρειο Εύρο, με τον σύλλογο, τον εκπολιστικό μορφωτικό σύλλογο Ριζίων να χορεύει και τον ακριτικό ήχο να δίνει το ρυθμό. Και το 27ο φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας συνεχίζεται και κορυφώνεται σιγά σιγά. Είναι Πέμπτη, είναι προτελευταία μέρα του διαγωνιστικού μέρους. Αύριο ολοκληρώνεται το διαγωνιστικό μέρος και το Σάββατο έχουμε την τελετή λήξης. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους άρτιους, είναι οι άρτιοι, με λατινικούς χαρακτήρες, είναι λογοπαίγνιο από το art, την τέχνη, και την κατάληξη E, άρτιοι, του Μορφωτικού Πολιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας. Παρουσιάζουν ένα αστυνομικό θρίλερ, πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, η παγίδα του Ρομπέρτο Μα. Για τους λάτρεις αυτού του είδους, σίγουρα θα βγουν κερδισμένοι, θα ικανοποιηθούν από το αποτέλεσμα. Η παγίδα του Ρομπέρτο Μα, αστυνομικό με σασπένς και όλα τα απαραίτητα συστατικά, από τους άρτιους του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας, στη σκηνή του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα, για το Κατζολάκι μας στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Αύριο παρουσιάζουν για το τελευταίο μέρος του διαγωνιστικού, την τελευταία παράσταση του διαγωνιστικού μέρους, οι συμπατριώτες μας που ζουν στο Λονδίνο και συμμετέχουν στο ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο με όνομα Players of Ethos. Ηθοποιοί δηλαδή στην ουσία, οι παίκτες του ήθους. παρουσιάζουν την επίσκεψη των Ρινόκερων. Αυτό είναι ο τίτλος του έργου της Δήμητρας Μπακαλιάννη και του Δημήτρη Γκυζάνη. Ένα υπερθέαμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής, στο Υπαίθριο Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας και τελετή λήξη το Σάββατο. Να θυμίσω με τους δικούς μας ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, τα άτομα με αναπηρία, τους ΑΜΕΑ Θεατρόφιλους. Είναι ο σύλλογός τους με αυτή την επωνυμία, ΑΜΕΑ Θεατρόφιλοι από την Αλεξανδρούπολη, με άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία, μια μεικτή ομάδα ερασιτεχνών ηθοποιών που θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή βραδιά με το Γαϊτανάκι της Ζορσαρή στην τελετή απονομής των βραβείων, στην τελετή λήξης του φεστιβάλ το Σάββατο το βράδυ. Ευχαριστούμε θερμότατα όλες και όλους όσες και όσοι είστε επί τριώρο καθημερινά στην παρέα μας και όσους τώρα μπήκατε, μας ανακαλύψατε και είστε κοντά μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί κάθε μέρα μέχρι τη 1, μέχρι αυτή την ώρα να ξέρετε. Και σας περιμένουμε καθημερινά εδώ στις συχνότητές μας, στο Ράδιο Εύρος και διαδικτυακά. Όπως θα κάνουμε και αύριο στις 10, με τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή, τους οποίους θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχηθούμε καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της σημερινής μέρας αυτής της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα, υγεία και χαρά, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Ένα στην υγειά του φατάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Mom, look, I did it!
12: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
13: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
14: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
16: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Ράδιο Εύρω.
11: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
10: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μια φορτισμένη προσωπική εξομολόγηση του Σταύρου Μπαίνου, απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και μια βασική διαφωνία που παρά τις σχεδόν 3 ώρες συζήτησης εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή, ολοκληρώθηκε χθες 2 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Σουφλί η συνέντευξη τύπου για την πορεία και την προοπτική του Master Plan Εύρος Μετά. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στον παραδοσιακό ξενώνα το Κουκούλι στη συνέχεια της επεισοδιακής 14ης συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου στη Νέα Βίσα, όπου ο πρόεδρος του διαζώματος είχε αποχωρήσει, καταγγέλλοντας ουσιαστικές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Σταύρος Μπαίνος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, ενώ αναφερόμενος στην πορεία του εγχειρήματος υποστήριξε πως αρχικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδωσαν πολύ γενναιόδωρα όλα τα απαραίτητα εφόδια. Μετά όμως όλα ανατράπηκαν. Ο κ. Μπαίνος ανακοίνωσε τελικά ότι θα αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης ως πρόσωπο, όπως είπε, τόνισε όμως ότι το διάζωμα θα είναι παρόν, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Παράλληλα, απέρριψε τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως ανέφερε, δέχτηκε όταν αποδέχτηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει το Εύρος Μετά. Στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφωνία για την Όχι Εύρος Μετά. Το αρχικό Master Plan περιλαμβάνει 238 έργα και δράσεις, 24 χρηματοδοτικά προγράμματα και 44 δικαιούχους, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 2. Σε σχεδόν 3 δις ευρώ. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την άλλη έχει προχωρήσει στην ΟΧΕ των 309,9 εκατομμυρίων ευρώ και 108 έργων, την οποία χαρακτηρίζει ως το ρεαλιστικό, όριμο και άμεσα διεκδικήσιμο σκέλος του συνολικού σχεδιασμού. Τα υπόλοιπα έργα του Master Plan θα παραμείνουν ως παράρτημα, όπως υποστήριξε ο κ. Τοψίδης, με τη χρηματοδότησή τους να επιδιώκεται σταδιακά μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται η κάθετη διαφωνία του διαζώματος. Ο Σταύρος Μπαίνος υποστηρίζει ότι ολόκληρο το Master Plan πρέπει να αποτελεί εξ αρχής τον ενιαίο κορμό της ΟΧΕ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα υπόλοιπα έργα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δεσμευτικό πλαίσιο και να χαθούν στην πορεία. Έθεσε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά δεν έχει ακόμα δοθεί το 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για να ξεκινήσουν οι μελέτες. Από την πλευρά του Χριστόδουλου Στοψίδης υπερασπίστηκε το σχεδιασμό της περιφέρειας. Το στίχημα για την περιφέρειά μας δεν χάθηκε, ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του διαζώματος και υποστηρίζοντας ότι το Master Plan αποτελεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στον οποίο η περιφέρεια θα πατήσει για να διεκδικήσει χρηματοδοτικά προγράμματα. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και επισήμανε ότι στην όχη των 309,9 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται τα έργα που θεωρούνται όρημα και αποτελούν άμεσες ρεαλιστικές προτεραιότητες, ενώ το σύνολο των υπολείπων παρεμβάσεων του Master Plan παραμένουν ως στόχος στον ευρύτερο σχεδιασμό. Συνεπώς, εδώ βρίσκεται και το βασικό συμπέρασμα ότι η βασική διαφωνία δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί. Παρά τη σκληρή κριτική, πάντως, κατά την τελική του σύνοψη στη συνέντευξη τύπου, ο κ. Μπένος έκλεισε με μια αισιόδοξη νότα, λέγοντας πως στην αίθουσα είδε μια ελπίδα από την περιφέρεια και πως θα είναι ευτυχής αν υλοποιηθεί αυτό που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης, δηλώνοντας ότι το διάζωμα θα επιστρέψει δρυμύτερο. Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος στο radioevros.gr. Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, ο Υπουργός θα βρεθεί αρχικά στο Δημότυχο, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 τελετή εγγενείων για το νέο κτίριο που στεγάζει πλέον τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια και ώρα 11 το πρωί αναμένεται να βρεθεί στο Ισάκιο σε δεύτερη τελετή εγγενείων για τους ανακαινισμένους χώρους όπου στεγάζεται το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Έπειτα ο Υπουργός θα μεταβεί στο Δήμο Σουφλίου που θα επισκεφθεί τμήμα του Φράχτη και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του θα αναχωρήσει ο δικός από το Σουφλί. Η παρουσία του κ. Χρυσοχοΐδη στην περιοχή θα συνοδευτεί και από ανακοινώσεις που θα αποτελέσουν καλές ειδήσεις, όπως επεσήμαναν τις προηγούμενες ημέρες και στελέχη της κυβέρνησης. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικειμένων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της ΠΟΑΣΥ, η Ένωση κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες, όπως αναφέρει, επιβαρύνονται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα περιστατικά παράτυπης εισόδου και διακίνησης, αλλά και τα αυξημένα περιστατικά εντοπισμού και σύλληψης διακινητών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αυξημένη κίνηση ταξιδιωτών και οχημάτων μέσω του αστυνομικού σταθμού Καστανεών, με την Ένωση να επισημαίνει ότι οι χιλιάδες διελεύσεις, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Η Συνδικαλιστική Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αστυνομικοί της Διευθύνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στη φύλαξη των συνόρων, την καθημερινή αστυνόμευση, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής. Ζητά ως εκ τούτου την πρόβλεψη ικανού αριθμού συμπληρωματικών μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων και να ενισχυθούν άμεσα οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας ζητάει και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ομού Εύρου, με καταγγελία που κοινοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, με σκοπό την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις. Η Ένωση κάνει λόγο για συστηματικές καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων σε αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, που αποσπώνται για την ενίσχυση υπηρεσιών σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως υποστηρίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί καλούνται να καλύψουν με δικά τους χρήματα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ενώ παράλληλα καταγγέλλεται ότι τα ποσά που πιστώνονται δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εφάπαξη καταβολή μισθώματος ενός ολόκληρου μήνα από τους αποσπόμενους αστυνομικούς, γεγονός που σύμφωνα με την Ένωση μπορεί να απαιτεί άμεση διάθεση ποσών άνω των 3.000 ευρώ από τους ίδιους. Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ομού Εύρου ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια και να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία προκαταβολής των οδηπορικών κατά την παράδοση του φύλου πορείας. Παράλληλα, ζητά επανεξέταση των επιχειρησιακών σχεδιασμών με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Στοψίδης υπέγραψε την ένταξη της πράξης ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων τμήματος κτηνιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού κτηνιατρικής στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 και στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ΕΠΑ. Πράξη με συγχρηματοδοτημένη δημόσια δαπάνη περίπου 4,1 εκατομμυρίων ευρώ και δικαιούχο το Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αφορά στη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, ενός νέου ακαδημαϊκού τμήματος που ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική και την παρουσία του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία της κτηνιατρικής χωρίς την Ορεστιάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τον παραγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιφέρειας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό πεδίο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, αξίζει αξίζει να αναφερθεί ότι το απαραίτητο για την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Γεγονός που γεννά προβληματισμούς και ερωτήματα για την επικείμενη έναρξη και λειτουργία της σχολής. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ξεκινά από σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών και του Τμήματος Οικαστικών. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού στο Οδείο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο παράρτημα αυτού και στο Τμήμα Οικαστικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 9 μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά από την υπογραφή της σχετικής ατομικής σύμβασης και θα ολοκληρώνεται την 30 Ιουνίου 2027 για συνολικό αριθμό 28 ατόμων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες από σήμερα 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου στις 2.30 το μεσημέρι. Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις και τις ειδικότητες που ζητούνται στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά δείτε την πρόσκληση και στο radioevros.gr. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη στο χωριό Κέραμος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Καβύλη Εύρου. Παροχή αιγίδας και οικονομική επιχορήγηση είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά πραγματοποιείται και με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ρεστιάδας. Το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πολιτιστικού θεσμού στην ακριτική περιοχή του Εύρου, μέσα από τον οποίο διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί θα συναντώνται και θα επικοινωνούν μέσω της μουσικής, του παραδοσιακού χορού και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Στην πρωτευτή διοργάνωση θα συμμετέχουν πολιτιστικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού και συνεργασίας στα Βαλκάνια. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα «Ευρύτικη ζυγιά». Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 3. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και άμα χαθείς. Αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Mom, look! I did it!
6: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρου.
13: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Νησκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Σπάσε τους κανόνες.
16: 97,1 Ράδιο Εύρος.
15: Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: εκπομπή Εβήχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εβήχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας...

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Φορηγείτε και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Mom, look! I did it!
4: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως, Δηδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μια φορτισμένη προσωπική εξομολόγηση του Σταύρου Μπαίνου, απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και μια βασική διαφωνία που παρά τις σχεδόν 3 ώρες συζήτησης εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή, ολοκληρώθηκε χθες 2 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Σουφλί η συνέντευξη τύπου για την πορεία και την προοπτική του Master Plan Εύρος Μετά. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στον παραδοσιακό ξενώνα το Κουκούλι στη συνέχεια της επεισοδιακής 14ης συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου στη Νέα Βίσα, όπου ο πρόεδρος του διαζώματος είχε αποχωρήσει, καταγγέλλοντας ουσιαστικές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Σταύρος Μπαίνος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, ενώ αναφερόμενος στην πορεία του εγχειρήματος υποστήριξε πως αρχικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδωσαν πολύ γενναιόδωρα όλα τα απαραίτητα εφόδια. Μετά όμως όλα ανατράπηκαν. Ο κ. Μπαίνος ανακοίνωσε τελικά ότι θα αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης ως πρόσωπο, όπως είπε, τόνισε όμως ότι το διάζωμα θα είναι παρόν, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Παράλληλα, απέρριψε τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως ανέφερε, δέχτηκε όταν αποδέχτηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει το Εύρος Μετά. Στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφωνία για την Όχι Εύρος Μετά. Το αρχικό Master Plan περιλαμβάνει 238 έργα και δράσεις, 24 χρηματοδοτικά προγράμματα και 44 δικαιούχους, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 3 δις ευρώ. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την άλλη έχει προχωρήσει στην ΟΧΕ των 309,9 εκατομμυρίων ευρώ και 108 έργων, την οποία χαρακτηρίζει ως το ρεαλιστικό, όριμο και άμεσα διεκδικήσιμο σκέλος του συνολικού σχεδιασμού. Τα υπόλοιπα έργα του Master Plan θα παραμείνουν ως παράρτημα, όπως υποστήριξε ο κ. Τοψίδης, με τη χρηματοδότησή τους να επιδιώκεται σταδιακά μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται η κάθετη διαφωνία του διαζώματος. Ο Σταύρος Μπαίνος υποστηρίζει ότι ολόκληρο το Master Plan πρέπει να αποτελεί εξ αρχής τον ενιαίο κορμό της ΟΧΕ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα υπόλοιπα έργα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δεσμευτικό πλαίσιο και να χαθούν στην πορεία. Έθεσε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά δεν έχει ακόμα δοθεί το 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης για να ξεκινήσουν οι μελέτες. Από την πλευρά του, ο Χριστόδουλος Τοψίδης υπερασπίστηκε το σχεδιασμό της περιφέρειας. Το στίχημα για την περιφέρεια μας δεν χάθηκε, ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του διαζώματος και υποστηρίζοντας ότι το Master Plan αποτελεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στον οποίο η περιφέρεια θα πατήσει για να διεκδικήσει χρηματοδοτικά προγράμματα. Τη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε αναλυτικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και επισήμανε ότι στην όχη των 309,9 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται τα έργα που θεωρούνται όρημα και αποτελούν άμεσες ρεαλιστικές προτεραιότητες, ενώ το σύνολο των υπολείπων παρεμβάσεων του Master Plan παραμένουν ως στόχος στον ευρύτερο σχεδιασμό. Συνεπώς, εδώ βρίσκεται και το βασικό συμπέρασμα ότι η βασική διαφωνία δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί. Παρά τη σκληρή κριτική, πάντως, κατά την τελική του σύνοψη στη συνέντευξη τύπου, ο κ. Μπαίνος έκλεισε με μια αισιόδοξη νότα, λέγοντας πως στην αίθουσα είδε μια ελπίδα από την περιφέρεια και πως θα είναι ευτυχής αν υλοποιηθεί αυτό που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης, δηλώνοντας ότι το διάζωμα θα επιστρέψει δρυμύτερο. Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος στο radioevros.gr. Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Ράδιο Εύρος, ο Υπουργός θα βρεθεί αρχικά στο Δημότυχο, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 τελετή εγγενείων για το νέο κτίριο που στεγάζει πλέον τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια και ώρα 11 το πρωί αναμένεται να βρεθεί στο Ισάκιο σε δεύτερη τελετή εγγενείων για τους ανακαινισμένους χώρους όπου στεγάζεται το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Έπειτα ο Υπουργός θα μεταβεί στο Δήμο Σουφλίου που θα επισκεφθεί τμήμα του Φράχτη και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του θα αναχωρήσει ο δικός από το Σουφλί. Η παρουσία του κ. Χρυσοχοίδη στην περιοχή θα συνοδευτεί και από ανακοινώσεις που θα αποτελέσουν καλές ειδήσεις, όπως επεσήμαναν τις προηγούμενες ημέρες και στελέχη της κυβέρνησης. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικειμένων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της ΠΟΑΣΥ, η Ένωση κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες, όπως αναφέρει, επιβαρύνονται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα περιστατικά παράτυπης εισόδου και διακίνησης, αλλά και τα αυξημένα περιστατικά εντοπισμού και σύλληψης διακινητών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αυξημένη κίνηση ταξιδιωτών και οχημάτων μέσω του αστυνομικού σταθμού Καστανεών, με την Ένωση να επισημαίνει ότι οι χιλιάδες διελεύσεις, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό. Η Συνδικαλιστική Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αστυνομικοί της Διευθύνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στη φύλαξη των συνόρων, την καθημερινή αστυνόμευση, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής. Ζητά ως εκ τούτου την πρόβλεψη ικανού αριθμού συμπληρωματικών μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων και να ενισχυθούν άμεσα οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας ζητάει και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ομού Εύρου, με καταγγελία που κοινοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, με σκοπό την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις. Η Ένωση κάνει λόγο για συστηματικές καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων σε αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, που αποσπώνται για την ενίσχυση υπηρεσιών σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως υποστηρίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί καλούνται να καλύψουν με δικά τους χρήματα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ενώ παράλληλα καταγγέλλεται ότι τα ποσά που πιστώνονται δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εφάπαξη καταβολή μισθώματος ενός ολόκληρου μήνα από τους αποσπόμενους αστυνομικούς, γεγονός που σύμφωνα με την Ένωση μπορεί να απαιτεί άμεση διάθεση ποσών άνω των 3.000 ευρώ από τους ίδιους. Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ομού Εύρου ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια και να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία προκαταβολής των οδηπορικών κατά την παράδοση του φύλου πορείας. Παράλληλα, ζητά επανεξέταση των επιχειρησιακών σχεδιασμών με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρυσόδουλος Τοψίδης υπέγραψε την ένταξη της πράξης ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων τμήματος κτηνιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού κτηνιατρικής στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 και στην προτεραιότητα ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ΕΠΑ. Πράξη με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη περίπου 4,1 εκατομμυρίων ευρώ και δικαιούχο το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης αφορά στη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων τμήματος κτηνιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, ενός νέου ακαδημαϊκού τμήματος που ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική και την παρουσία του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τον παραγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιφέρειας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό πεδίο σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι το απαραίτητο για την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής προεδρικό διάταγμα δεν έχει ακόμα υπογραφεί, γεγονός που γεννά προβληματισμούς και ερωτήματα για την επικείμενη έναρξη και λειτουργία της σχολής. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ξεκινά από σήμερα, 5η 3 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στο Δημό Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών και του Τμήματος Οικαστικών. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού στο Οδείο Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο παράρτημα αυτού και στο Τμήμα Οικαστικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 9 μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά από την υπογραφή της σχετικής ατομικής σύμβασης και θα ολοκληρώνεται την 30 Ιουνίου 2027 για συνολικό αριθμό 28 ατόμων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες από σήμερα 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη 14η Σεπτεμβρίου στις 2.30 το μεσημέρι. Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις και τις ειδικότητες που ζητούνται στο radioevros.gr. Συνεδριάζει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά δείτε την πρόσκληση και στο radioevros.gr. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη στο χωριό Κέραμος με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Καβύλη Εύρου. Παροχή αιγίδας και οικονομική επιχορήγηση είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά πραγματοποιείται και με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας. Το πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πολιτιστικού θεσμού στην ακριτική περιοχή του Εύρου, μέσα από τον οποίο διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί θα συναντώνται και θα επικοινωνούν μέσω της μουσικής, του παραδοσιακού χορού και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση θα συμμετέχουν πολιτιστικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού και συνεργασία στα Βαλκάνια. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Radio Evros. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Ισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.

0: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
1: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
0: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
1: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
2: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
1: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
1: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313. Ραδιο Εύρος.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552-111-717.
5: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρου.
10: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
5: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Mom, look! I did it!
12: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη ΔΕΘ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο radioevros.gr. Την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητά η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, επισημένοντας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που καταγράφονται στην περιοχή του Εύρου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την υποίδρυση κτηνιατρική Ορεστιάδας. Ξεκίνησε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 28 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου, του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Σφαίρων και του Τμήματος Οικαστικών. Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας για την καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών για οδηπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις ζητά η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Εύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Για να μετρηθούμε, είμαστε όλοι εδώ, πιθανότατα είμαστε όλοι εδώ, είμαι και εγώ εδώ και ξεκινάμε την απόψινή μας εκπομπή. Το απόψινό μας έβηχο μουσικοδρόμιο. Από την πόλη της Ορεστιάδος, από το στούντιο του Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί της Αμοθράκη, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Τους 95,3 αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι που ξεπερνά αυτά τα όρια. Υπάρχει το διαδίκτυο radioevros.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον πλανήτη ή γύρω από αυτόν. Λέμε τώρα. Απόψε θα έχουμε μια εκπομπή, δεν θα την πω παιδική, αλλά με τραγούδια που αναφέρουν μέσα τη λέξη παιδί. Από το καλό παιδί μέχρι το παλιό παιδό. Από το μικρό παιδί μέχρι το παιδί της προσφυγιάς. Μέχρι τη χαρά του παιδιού, μέχρι το παιδί που αποχαιρετάμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτό το μοτίβο θα πορευθούμε απόψε και θα τραγουδήσουμε. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Της πρώτης εβδομάδας, να ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν και άρχισαμε πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι πάντα μαζί μας, πάντα στην παρέα μας είναι το κρεοτεχνείο, το κρεοπωλείο του Τόλι του Γουδελίδη, ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο με απίστευτη ποιότητα προϊόντων, κρεάτων, με απόλυτη καθαριότητα, με τρομερή γνώση από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη πάνω σε όλα τα μυστικά της συγκεκριμένης τέχνης και της πώλησης, αλλά κυρίως στην ποιότητα. Εκεί θα παραμείνω, εκεί θα επικεντρώσω, εκεί θα στοχεύσουμε και εκεί πρέπει να στοχεύετε κι εσείς, στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Λοιπόν, μαζί μας είναι επίσης η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, για όσους θέλετε να κάνετε κάποιες διαδρομές έχοντας ένα αυτοκίνητο που το έχετε νοικιάσει, γιατί δεν έχετε το δικό σας ή δεν έχετε όχημα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συνεχώς, η Fit Car Rental στην καλή πόλη ως Μελόχαγου Διαμάντη γωνία σας περιμένει, όπως σας περιμένει και το συνεργείο της επιχείρησης, γιατί εκεί στο συνεργείο της επιχείρησης τολμώ να πω ότι θα βρείτε την καλύτερη δυνατή προσοχή. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το νέο μηχάνημα που διαθέτει η επιχείρηση, το H2 Blaster, υδρογόνο 2 δηλαδή, ένα μηχάνημα που διοχετεύει υδρογόνο μέσα στον κινητήρα και καθαρίζει τον κινητήρα παρατείνοντας τη ζωή του, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις εποχές που ομολογουμένως είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντικατάσταση των οχημάτων, λόγω κόστους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να παρατείνει την λειτουργία της μηχανής του, οχήματός του. Λοιπόν, να πούμε τέλος ότι στην παρέα μας έχουμε άλλο κόσμο, έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Να πούμε ότι έχουμε τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν. Ο Βάνης ο Κασαπιάν διοικεί την περίοδο αυτή, διαχειρίζεται μια επιχείρηση η οποία επιχείρηση, προσέξτε τώρα, μια επιχείρηση η οποία είναι στην αγορά της πόλης της Νέας Ορεστιάδας σχεδόν μαζί με την πόλη από το 1924. Γι' αυτό και όταν με το καλό πάτε εκεί, όταν πάτε στην επιχείρηση αυτή, στην Σωτηρίου Τσερκέζη, εδώ παραδίπλα, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, θα πείτε τον μαγικό αριθμό 1924. Είναι η ώρα, είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της από τον παππού του Βάνη. Και τότε κερδίζεται έκπτωση της τάξης του 24%. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ, γιατί είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Βάνης είναι μέσα στο μυαλό μου, γιατί μόλις μου στέλνει μήνυμα και λέει στα πλαίσια του θέματος της εκπομπής, το λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη. Και ήταν δεύτερο, για σένα Βάνη μου, το πάω πρώτο. Πάμε να τα ακούσουμε και να έχουμε καλή ακρόαση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ξεκινήσαμε έτσι, δεν μπορεί να πείτε. Και μια και είμαστε στο mood που λέμε του Βάνη, εγώ θα του ρίξω ένα τραγουδάκι εδώ πέρα που ξέρω ότι του αρέσει επίσης, έτσι, για να πάει καλά η βραδιά. Για δύο παιδιά μιλάει και αυτό.

Αφήνουμε λοιπόν για αυτά τα δύο ερωτευμένα παιδιά, τη Μαρία και τον Ορέστη, και πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Πουλόπουλο σε ένα έτσι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό τραγούδι, αν στοχεύσει κανείς παρατηρήσει και έτσι βάλει μέσα του τους στίχους. Είναι το «Παιδί μου, ώρα σου καλή». Και αμέσως μετά κάτι λίγο πιο light, να το πω, αρκετά πιο ευχάριστο τουλάχιστον. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Γιάννης Πουλόπουλος αρχικά, Τάνια Τσανακλείδου στη συνέχεια.

0: Είμαι εδώ λοιπόν με τον φίλο μου τον Αντώνη. Αντώνη, να πούμε μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μπράβο Αντώνη, καλησπέρα σε όλους. Θα ακούσουμε τώρα, μια και ακούμε τραγούδια που έχουν, που μιλάνε για παιδιά, που έχουν μέσα τη λέξη παιδί. Θα ακούσουμε τώρα μια κυρία παλιά, τη Μελίνα Μερκούρη, να λέει τι έχει και κλαίει το παιδί. Και άλλους δύο μετά, το Γιάννη Μιλιώκα και την Ελένη Δήμου, να λένε η αγάπη είναι ένα παιδί. Πώς αγαπάνε τα παιδιά?
1: Εμείς όμως πρώτα θέλουμε να δούμε αυτό.
0: Πρέπει να το δούμε. Αυτό θα το δούμε στο παρασκήνιο. Και αμέσως μετά πάμε διαφημίσεις.

είχε κάποτε τον ουρανό δικό του. Πάλι το κοροϊδεύουνε, πάλι το κοροϊδεύουνε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου!
6: Ένα για το πτυχίο σου!
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται!
6: Φτάνει με τη ρακή! Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε!
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβύλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Αθήνα μου. 2 ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
2: Να είμαστε πίσω εδώ για τη συνέχιση της εκπομπής του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς όπου και βρίσκονται και να υπενθυμίσουμε ότι στα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ήδη θέρμανσης Κασαπιάν έχετε την μεγάλη προσφορά που κάνει η επιχείρηση και στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αν την επισκεφτείτε και πείτε το έτος έναρξης της λειτουργίας της που είναι το 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Πολύ σημαντικό. Επίσης, να θυμίσω ότι μαζί μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, εκεί όπου παραδίδεστε στη γεύση, στην ποιότητα, στην καθαριότητα, σε όλο το κόνσεπτ που μπορείτε να εισπράξετε οπτικά και γευστικά, με όλες τις αισθήσεις λοιπόν. Μαζί μας η Fit Car Rental που νοικιάζει ένα στόλο αυτοκινήτων για όποιον θέλει είτε να μετακινηθεί ο ίδιος είτε να το προσφέρει σε κάποιον δικό του άνθρωπο. Παράλληλα διατηρεί συνεργείο που επιτρέπει αυτά τα αυτοκίνητα να είναι τόσο καλοσυντηρημένα που περισσότερο δεν γίνεται, αλλά συντηρεί και καλοσυντηρεί και τα δικά μας, όλων μας. Μάλιστα, έχοντας το δυναμικό της πλέον και το H2 Blaster, το μηχάνημα αυτό που παράγει ένα μείγμα αερίων και το διοχετεύει στην εισαγωγή του κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, σε βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα ή ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, έχει ως στόχο και ως αποτέλεσμα να καθαρίζει τη μηχανή και να παρατείνει τη ζωή της. Εκεί στη Λοχαγού Διαμάντη με την Καλλιπόλεως γωνία και με τηλέφωνο το 25520-28525. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς τα του παιδιού μας εδώ. Στο παιδιού μου τη χαρά τραγουδάει η Έφη Θόδη και η Αλέξια και ο Βλάσης Μπονάτσος. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός, αι. Δεν γράφονται πια τέτοιοι στίχοι που λέμε. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε αυτά τα δύο έτσι σε πιο έντονους ρυθμούς. Είτε παραδοσιακό είτε σύγχρονο.

Αυτό λοιπόν, για να αλλάξουμε στυλ. Πάμε να ακούσουμε «Μην του μιλάτε του παιδιού» από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα? Τίποτα δεν μπορούμε να ακούσουμε. «Μην του μιλάτε του παιδιού» λοιπόν, γιατί μετά έχω δύο διαδοχικά που ταιριάζουν.

Και συνεχίζουμε. Δύο πολύ όμορφα τραγούδια. Τα παιδιά της καταιγίδας από τον Μανώλη Μητσιά και παιδιά και εμείς της προσφυγιάς με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
16: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
17: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
16: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
18: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
17: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι, δεν έχω φύγει. Απλά ψάχνω κάτι για να κάνω πράξη μια επιθυμία ενός φίλου. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του γάμου, του Βασίλη Σκουλά.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι του γάμου που ερμηνεύει ο Βασίλης Σκουλάς. Ήταν ένα τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος Μωμάκης και δεν μπορούσα να του χαλάσω το χατήρι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδήσει το γελαστό παιδί και τι με Ελίνα Μερκούρη, τα παιδιά του Πειραιά.

κόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Έτσι όμορφα συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε, θυμίζω, σιδρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης Κασαπιάν. Στην παρέα μας από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Εδώ και 102 χρόνια, όχι στην παρέα μας, στην Ορεστιάδα. Από το 1924, αν πάτε λοιπόν αυτή την περίοδο στο κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924, κερδίζετε αυτόματα 24% έκπτωση στις αγορές σας. Σημαντική προσφορά από το Βάνι Κασαπιάν, αξιοποιήστε την, μην χάνετε την ευκαιρία. Μαζί μας η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Εξοπλισμένο πλέον και με το μηχάνημα H2 Blaster, το οποίο καθαρίζει και δίνει χρόνο ζωής, παρατείνει την ζωή της μηχανής μας, μειώνοντας τις επικαθίσεις άνθρακα, καθαρίζοντας τους θαλάμους καύσης και τις βαλβίδες. Μην παραλείψετε να ζητήσετε και αυτήν την υπηρεσία. Τέλος, μαζί μας κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, προσωπική παρένεση, προτροπή, όπως θέλετε πείτε το. Δοκιμάστε τον καβουρμά, είναι εξαιρετικός. Όπως είναι εξαιρετικά και όλα τα τρόφιμα, όλα τα κρεατικά που μπορείτε να προμηθευτείτε από το κρεοτεχνείο του Τόλη του Κουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Θυμηθείτε το. Και πάμε παρακάτω εδώ στα παιδιά μας, το Λεβεντόπεδο. Το Λεβεντόπεδο Αρίστος, που επίσης το προτρέπουμε να μπει στο μαγαζί και να το κλείσει. Άντε, τι κάθεσαι, Αρίστο. Γιάννης Καλατζής και αμέσως μετά πιο βαθιά στο παρελθόν, Λουκάς Νταράλας, ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα. Το πλουσιόπεδο.

Το μήνυμα της βραδιάς είναι αντιμετωπίστε τη ζωή με αισιοδοξία. Ξέρει που πηγαίνει το μήνυμα. Πάμε στον Τόλι Βοσκόπουλο. Συγχωρήστε το απόψε το παιδί. Και μετά στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, το παιδί που μπήκε τώρα. Και ακόμα αργότερα, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Mom, look! I did it!

0: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως, Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
0: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
9: Και να είμαστε στο τελευταίο σκέλος του απόψινού έβηχου μουσικοδρομίου. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Και να θυμίσω ότι είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας της φετινής σεζόν. Ασχολούμαστε με τραγούδια και ακούμε τραγούδια που έχουν ως θέμα τους τη λέξη παιδί, είτε παιδιά, είτε με κάποια προθέματα, είτε καλά παιδιά, είτε παλιόπαιδα, είτε γενικά παιδιά της νύχτας και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε Νιόνιο, Ιωνίση Σαββόπουλο και πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και αμέσως μετά παιδί από την Ανάβησο με τη Μαρινέλα, μια μακρινή ανάμνηση.

Μάλιστα, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου εδώ, αφού ευχαριστήσω τον Νεκτάριο από τη Fitcar Rental, τον Ντόλι, το Κρεοτεχνείο, το Βάνι από τα Σιδηρικά Χρώματα, Αρδευτικά και Είδη Θέρμανσης, και βέβαια να πω και τα επόμενα τραγούδια. Παιδί της Βροχής από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, το καλύτερο παιδί, από το Γιάννη Πλούταρχο, ο Γιάννης Πλούταρχος το καλύτερο παιδί, και Δύσκολο Παιδί από την Φανή Δρακοπούλου. Με αυτά τα τρία θα χαιρετηθούμε απόψε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε και τις αυριανές εκπομπές του Ράδιο Εύρος, και όπως συνηθίζω να λέω, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Πελασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. In Panaka.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

ξανά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τέρμα τα θαύματα.